0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα.

στην άκρη της νύχτας, εκεί που οι φωνές χαμηλώνουν και οι σκιές μεγαλώνουν, εκεί που οι δρόμοι θυμούνται, τα ζώα αφουγκράζονται και η πόλη ψιθυρίζει μυστικά. Εδώ, στο περιθώριο του φωτός, ξεκινάει η δική μας διαδρομή.

εκπομπή για όσους μένουν πίσω, για όσα χάνονται στο σκοτάδι, για όσα δεν λέγονται τη μέρα. Στην άκρη της νύχτας λοιπόν, με το Θανάση Γούναρη, στον Αθήνα 984.

σήμερα, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, η εκπομπή θα έχει και λίγο πιο πολιτικοποιημένο, θα έλεγα, mood. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας που έρχονται συνέχεια. Θα έχει λοιπόν, θα είναι λίγο πιο πολιτικοποιημένη, γιατί εδώ στην άκρη της νύχτας, εδώ που το φως δεν φτάνει και που οι σιωπές είναι βαριές και οι σκιές δεν ζητούν άδεια για να απλωθούν, εδώ ξεκινάμε. Εδώ που δεν περνούν κάμερες και δεν πλησιάζουν βουλευτές, εδώ που υπάρχουν πεινασμένα παιδιά που πάνε στο σχολείο, που τα σκυλιά ματώνουν στο δρόμο και τα περιστέρια άκουσον δηλώνονται εχθροί του κράτους, εδώ που η προσδοκία έγινε πρόσφυγας και η προδοσία έγινε υπουργός, μια χώρα κουρασμένη από τις υποσχέσεις της, ένας κόσμος που περνά από τη μία απόγνωση στην άλλη και πάντα στο τέλος να φταίει ο αδύναμος, ο άνεργος, ο μετανάστης, ο ασθενής, το ζώο. Μα δεν είναι όλα σιωπηλά, υπάρχουν ακόμη φωνές, υπάρχουν ακόμη νύχτες που αρνούνται να κοιμηθούν. Υπάρχουν εκπομπές σαν κι αυτή. Στην άκρη της νύχτας, λοιπόν, με τον Θανάση Γούναρη, στο αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης, στον Αθήνα 984, για όλα όσα δεν υπόθηκαν ποτέ και για όλα όσα πρέπει να υποθούν τώρα.

πρώτη ιστορία μας για απόψε είναι για ένα κουτάβι στην Εθνική Οδό. Είναι μια αφήγηση που κάνει το ίδιο το κουτάβι που το εγκατέλειψαν στην Εθνική Οδό.

ξέρω πως με λένε. Δεν πρόλαβα να αποκτήσω όνομα. Όταν ήμουν πιο μικρός μου έλεγαν μερικές φορές φύγε ή σκάσε. Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν αυτά τα ονόματά μου, αλλά τις λίγες φορές που άκουσα κάτι με πιο γλυκιά φωνή ένιωθα πως ίσως και να ήμουν κάποιος. Ήταν ένα ζεστό απόγευμα. Η μηχανή του αυτοκινήτου μύριζε περίεργα, κάτι μεταξύ κάρβουνου και φόβου. Καθόμουν στα πόδια του μικρού. Είχε στα χέρια του ένα παγωτό και το μοιραστήκαμε. Ύστερα κοιμήθηκα. Ξύπνησα με απότομα φώτα. Η πόρτα άνοιξε, ένα χέρι με άρπαξε και με πέταξε έξω. Όχι άτσαλα, όχι άγρια, απλώς γρήγορα, σαν να ξεφορτώνεσαι κάτι βαρύ.

έμεινα εκεί στην άκρη της Εθνικής. Η άσφαλτος έκαιγε, ο αέρας έφερνε φωνές, κορναρίσματα, σκόνη, περαστρικά τραγούδια από ανοιχτά ραδιόφωνα. Κάθισα στην άκρη, στο μικρό τσιμεντένιο τρίγωνο πριν την καμπή και περίμενα. Περίμενα για μέρες. Περίμενα το ίδιο αυτοκίνητο να γυρίσει. Περίμενα το παγωτό. Περίμενα

Οι νύχτες είναι θόρυβος και φόβος. Ένα φορτηγό πέρασε τόσο κοντά που νόμιζα πως με χτύπησε. Ένας άνθρωπος σταμάτησε, με κοίταξε και ξαναμπήκε στο αμάξι του. Μια φορά πέρασε ένα άλλο σκυλί. Με πλησίασε, με μύρισε και έφυγε. Δεν ήθελε παρέα ή ήξερε ότι δεν επιτρέπεται να δεθείς σε μέρος που δεν κρατάει τίποτα. Η κοιλιά μου έσπαγε από το άδειο. Έφαγα χαρτιά, ένα καλαμάκι, κάτι που έμοιαζε με κομμάτι από ψωμί, αλλά δεν ήταν. Πέρασαν μέρες, δεν ξέρω πόσες. Έπαψα να μετράω όταν κατάλαβα πως κανείς δεν γυρίζει πίσω.

όλο αυτό το καιρό κανείς δεν σταμάτησε. Κάποιοι έκοβαν ταχύτητα και με φωτογράφιζαν. Ένας με πέτυχε με το πλαστικό μπουκάλι. Δεν έτρεξα, δεν είχα λόγο. Εγώ ήμουν απλώς εκεί. Μια νύχτα έμεινα ξαπλωμένος πολλή ώρα. Δεν σηκωνόμουν, άλλωστε δεν μπορούσα πια. Σκέφτηκα να κοιμηθώ και να μην ξυπνήσω. Δεν ξέρω τι με κράτησε. Ίσως το ένστικτο, ίσως η ελπίδα, ίσως η βλακεία που έχουμε εμείς τα ζώα που πιστεύουμε ακόμα στους ανθρώπους. Και ύστερα ξαφνικά ένα φως, ένα σταμάτημα, δύο φωνές και μια κουβέρτα.

αντίληξαν προσεκτικά και μου είπαν ψιθυριστά «Μη φοβάσαι». Ήταν η πρώτη φορά που άκουσα λέξεις που δεν έμοιαζαν με σφαίρες. Με πήγαν αλλού, σε ένα μέρος με φωνές, μπολ με νερό και άλλα σώματα σαν το δικό μου. Μου έδωσαν όνομα, μου έβγαλαν τσιμπούρια, μου κράτησαν την καρδιά. Δεν κοίταξα ποτέ πίσω. Όχι γιατί δεν θυμάμαι, αλλά γιατί δεν θέλω να θυμάμαι πια σαν ζώο. Θέλω να θυμάμαι σαν ψυχή. Και αν με ρωτήσεις πώς λέγομαι, θα σου πω: είμαι αυτός που περίμενε, αυτός που πίστεψε, αυτός που ακόμα μέσα του

χιλιάδες. Δεν έχει σημασία. Για το καθένα, τον κόσμο τελειώνει εκεί. Στην άκρη της εθνικής. Εκεί που μια οικογένεια πατάει φρένο για να πετάξει την ευθύνη της έξω από το παράθυρο. Το μεγαλύτερο ψέμα του πολιτισμού μας είναι ότι τα ζώα δεν αισθάνονται. Αισθάνονται, και αισθάνονται πολύ, την εγκατάλειψη πιο βαθιά και από τον άνθρωπο. Δεν έχουν άμυνες, ούτε καχυποψία. Μόνο αγάπη. Και όταν αυτή σπάσει, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Συνήθως περιμένουν. Όποιος εγκαταλείπει ζώο δεν είναι απλός εγκληματίας. Είναι αυτός που μαχαιρώνει την εμπιστοσύνη στα πιο αγνά μάτια του κόσμου. Είναι αυτός που πετά την αθωότητα στο οδόστρωμα και συνεχίζει σαν να μην συνέβη τίποτα. Όμως συνέβη. Κάτι συμβαίνει κάθε μέρα. Στην εθνική, στο βουνό, στα χωράφια, στις πόλεις, στα χωριά. Μέχρι να σπάσει σιωπή. Μέχρι να καταλάβουμε πως ένα ζώο εγκαταλελειμμένο δεν είναι περιστατικό. Είναι καθρέφτης. Και όσο τον αποφεύγουμε, τόσο λιγότερο άνθρωποι μένουμε.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

Είστε συντονισμένοι στον 984. Στον Αθήνα 984. Στον σταθμό της πόλης μας. Στον αγαπημένο μας σταθμό. Είναι η εκπομπή στην άκρη της νύχτας. Και η δεύτερη ιστορία μας είναι μια πραγματική ιστορία. Με το σκύλο ενός κηλικίου ενός σχολείου στο οποίο κάποτε βρέθηκα να υπηρετώ πριν από πολλά χρόνια.

κανείς δεν ήξερε από πού ήρθε. Ένα πρωί απλώς ήταν εκεί, κουλουριασμένος δίπλα στο σκαλάκι του κηλικίου, με εκείνο το μισό βλέμμα που έχουν τα σκυλιά όταν έχουν περάσει πολλά αλλά δεν τα λένε. Ήταν λευκός, με καφέ αυτιά, μεγάλος, ήσυχος και μοιάζε σαν να ήξερε τους κανόνες του σχολείου καλύτερα από όλους. Δεν πλησίαζε ποτέ τα παιδιά όταν είχαν φαγητό, δεν έτρεχε στο προάβλιο όταν γινόταν φασαρία. Περίμενε. Κάθε μέρα, την ίδια ώρα, καθόταν στο ίδιο σημείο και περίμενε τον κύριο Στέλιο, τον άνθρωπο του κηλικίου, να του δώσει το ίδιο σακουλάκι με ρύζι, λίγο κοτόπουλο και δύο φετούλες ψωμί. Πάντα οι ίδιες. Πάντα με ένα «πάρε ρε μάγκα» και ένα χτύπημα στον ώμο.

παιδιά τον ονόμασαν Φίλο, γιατί δεν ήταν σκύλος, δεν ήταν αδέσποτος, δεν ήταν πρόβλημα. Ήταν εκεί όταν τα παιδιά έκλαιγαν, ήταν εκεί όταν οι δάσκαλοι κάθονταν στο παγκάκι να πάρουν ανάσα, ήταν εκεί όταν όλα έμοιαζαν πολύ. Αλλά ποτέ δεν έκανε θόρυβο, ποτέ δεν ζητούσε τίποτα.

Μια μέρα το πρωί ήταν αλλιώτικο. Το κουδούνι χτύπησε, τα παιδιά βγήκαν, αλλά ο φίλος δεν ήταν εκεί. Στην αρχή είπαν θα έρθει. Μετά κάπου θα ξάπλωσε. Όταν πέρασαν 3 μέρες, κάποια παιδιά έψαξαν στη γειτονιά. Άλλα ρώτησαν, άλλα κόλλησαν χαρτιά. Ο κύριος Στέλιος πήγε μέχρι το δημοτικό κατάστημα να ρωτήσει. Τίποτα. Μόνο μια φήμη ότι είχαν έρθει συνεργεία του Δήμου, ότι μάζευαν και ότι καθάριζαν.

στις επόμενες εβδομάδες, μετά την καθαριότητα, το κηλικείο ήταν ίδιο, η τυρόπιτα ίδια, τα μπαγκάκια ίδια, το κουδούνι ίδιο, αλλά κάτι έλειπε. Ένα κορίτσι της Τρίτης άρχισε να φέρνει ένα κουτάκι με ρύζι κάθε πρωί. Το άφηνε στο σημείο που καθόταν ο φίλος. Δεν το έτρωγε κανείς. Ένα αγόρι της Πέμπτης κόλλησε στο τετράδιό του τη φωτογραφία του και έγραψε από κάτω: ένα σχολείο που διώχνει τα ζώα δεν διδάσκει ανθρωπιά. Κάποιοι γέλασαν, αλλά κανείς δεν απαντούσε.

Όπως σας είπα, κάποιοι γέλασαν, άλλοι είπαν μην αφήνετε τα παιδιά να δεθούν με τα σκυλιά, γιατί είναι αδέσποτα και θα φύγουν, έτσι είναι. Έλα όμως που τα παιδιά είχαν ήδη δεθεί και όταν δένεσαι, τίποτα δεν είναι έτσι. Ο φίλος δεν ήταν ένα ζώο. Ήταν το καθημερινό καλημέρα που δεν τους φώναζε κανείς. Ήταν η παρουσία που δεν τους ζητούσε βαθμούς. Ήταν η ανάσα ανάμεσα στις ασκήσεις. Η σιωπή ανάμεσα στις φωνές. Το νόημα ανάμεσα στα γράμματα. Και τώρα που έλειπε, το σχολείο ήταν ίδιο, αλλά κάτι είχε χαλάσει. Ένα πρωί, η δασκάλα της πέμπτης τάξης βρήκε κάτω από την έδρα ένα ζωγραφισμένο πατουσάκι. Από δίπλα, γραμμένο με μπλε στυλό. Αν γυρίσει, να μην τον ξαναδιώξετε.

Η διεύθυνση του σχολείου είπε το ζώο δεν ήταν καταγεγραμμένο. Η σχολική επιτροπή είπε εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη. Ο Δήμος είπε εμείς εφαρμόσαμε το πρωτόκολλο. Το Υπουργείο είπε δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας. Μόνο τα παιδιά δεν είπαν τίποτα. Γιατί τα παιδιά όταν πονάνε σωπαίνουν. Όχι από φόβο, αλλά από σεβασμό.

Πέρασε καιρός. Ο φίλος δεν φάνηκε ξανά. Κάποιες φορές κάποια παιδιά τον βλέπουν ή νομίζουν πως τον βλέπουν. Στο διάλειμμα, στην άκρη της αυλής. Εκεί κοντά στο παγκάκι που καθόταν. Σαν σκιά. Σαν ανάμνηση που δεν θέλει να φύγει. Ή σαν αλήθεια που φοβόμαστε να την παραδεχτούμε.

φίλος δεν ήταν πρόβλημα. Ήταν παραδείγμα. Ήρθε χωρίς να ζητήσει, έμεινε χωρίς να ενοχλήσει, έφυγε χωρίς να κάνει θόρυβο. Και οι μεγάλοι τον διέγραψαν. Γιατί δεν χωρούσε στο σχεδιασμό τους. Γιατί δεν εντασσόταν στο πλάνο καθαριότητας. Γιατί δεν είχαν λόγια να εξηγήσουν στους γονείς τη σημασία του. Αλλά τα παιδιά κατάλαβαν. Γιατί τα παιδιά πάντα καταλαβαίνουν. Κατάλαβαν πως υπάρχει μια παρουσία που σε μαθαίνει να είσαι άνθρωπος. Όχι με λόγια, αλλά με βλέμμα. Κατάλαβαν πως υπάρχουν φιλίες που δεν τις γράφει σε τετράδιο, αλλά στο πάτωμα του κηλικίου, στα παγκάκια, στα ψίχουλα που μοιράζεις με κάποιον που δεν θα σε προδώσει ποτέ. Κατάλαβαν πως όταν διώχνεις τον πιο ήσυχο και τρυφερό της αυλής, αυτός που μένει δεν είναι πιο ασφαλής. Είναι απλώς πιο μόνος. Και κάπως έτσι, μέσα στη σιωπή της απώλειας, γεννήθηκε το πρώτο μεγάλο τους μάθημα. Όχι αριθμητική, όχι ορθογραφία, όχι ανάγνωση, αλλά από την καρδιά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

πέρασε από τα χαρτιά, ούτε από διορισμό, ούτε καν από επιτροπή. Δεν φορούσε διακριτικά, ούτε είχε πάσο. Κι όμως κάθε νύχτα, στις ίδιες ακριβώς ώρες, εκείνη περνούσε την πλάγια πόρτα του νοσοκομείου σαν σκιά. Μια ασπρόμαυρη γάτα με μάτια πρασινοκίτρινα, σαν φως θαλάμου, που όλοι την ήξεραν, αλλά κανείς δεν ήξερε από πού ήρθε. Κάποιοι έλεγαν πως γεννήθηκε στα υπόγεια του νοσοκομείου. Άλλοι πως την είχε αφήσει μια γιαγιά που πέθανε εκεί και η γάτα δεν έφυγε ποτέ. Άλλοι δεν ρωτούσαν καθόλου. Απλώς της έδιναν λίγο κοτόπουλο, λίγο ρύζι και λίγο νερό.

Εκείνη δεν κοιτούσε ποτέ το φαγητό. Δεν πλησίαζε όταν είχε φασαρία. Μόνο τις νύχτες. Τις ώρες που η εφημερία έμπαινε στη ζώνη του λυκόφωτος, που ο θάνατος περνούσε αθόρυβος πίσω από τις κουρτίνες, που οι γιατροί έσκυβαν λίγο παραπάνω και οι συγγενείς περίμεναν με μάτια κόκκινα από την αγρύπνια και την αγωνία.

τότε εμφανιζόταν όχι τυχαία, όχι όπου να είναι, σχεδόν πάντα, μα σχεδόν με ακρίβεια σιωπής, καθόταν δίπλα στο κρεβάτι εκείνου που είχε σταματήσει να παλεύει για τη ζωή του. Δεν καθόταν κοντά στον πιο θορυβώδη, ούτε στον πιο δυναμικό, αλλά σε εκείνον που ήταν ήδη μισός στη ζωή και μισός κάπου αλλού. Κλουριαζόταν στο πάτωμα, στο πλάι, δεν τον άγγισε, δεν νιαούριζε, μόνο στεκόταν σαν κάποια τελευταία παρουσία που δεν απαιτούσε τίποτα, που δεν εξηγούσε, που δεν φοβούσε.

μετά, όταν έσβηνε ο ήχος του μόνιτορ, όταν οι γιατροί έκαναν το τελευταίο νεύμα, όταν οι συγγενείς δάγκωναν τα χείλη τους, η γάτα σηκωνόταν και έφευγε, πάντα από την ίδια πόρτα, πίσω στην εφημερία, πίσω στη νύχτα.

αρρωσταμένη του θαλάμου την παρακολουθούσε μήνες. Την είδε να κάθεται κοντά σε έναν άστεγο που δεν είχε κανέναν δικό του. Την είδε να παρατηρεί έναν ηλικιωμένο με άνοια που δεν θυμόταν ούτε το όνομά του. Την είδε να γυρνά μακριά από δωμάτια που φώναζαν, σαν να ένιωθε πως εκεί η ψυχή δεν είχε τελειώσει ακόμα τη διαδρομή.

κάποιο βράδυ μπήκε ένας νέος. Τροχαίο, βαρύ είπαν. Δεν θα τα κατάφερνε. Όλοι το ήξεραν. Η μητέρα του δίπλα κρατούσε το χέρι του και του ψιθύριζε τραγούδια που του έλεγε μικρός. Η γάτα κάθισε στα πόδια του κρεβατιού. Δεν την έδιωξε κανείς. Η μητέρα τον χάιδευε και σε μια στιγμή είπε: «Να, να, ήρθε και η ψυχή σου να σε πάρει με ευγένεια».

Και όταν ο νέος έφυγε, η γάτα σηκώθηκε, πέρασε δίπλα από τη μητέρα, κούνησε την ουρά της μια φορά και χάθηκε πίσω από την κουρτίνα.

Ένα βράδυ δεν ήρθε. Και το επόμενο ούτε. Η προϊσταμένη ανησύχησε. Έψαξε, ρώτησε. Κάποιος είπε πως την είδαν χτυπημένη στο πάρκινγκ. Κάποιος άλλος είπε πως ήρθε η υπηρεσία ζωικής πολιτικής και την πήρε. Ένας τρίτος είπε ήταν επικίνδυνη, ξέρετε. Υπάρχει υγειονομικός κανονισμός.

γραφείο τύπου του νοσοκομείου ανακοίνωσε: η απομάκρυνση αδέσποτων από χώρους υγειονομικής ευθύνης είναι υποχρέωση των διοικήσεων.

Οι εφημερίες συνεχίστηκαν. Ο ήχος του μόνιτορ συνέχισε να μετράει ανάσες. Τα φώτα του θαλάμου συνέχισαν να σβήνουν αργά. Αλλά κάτι έλειπε. Κάτι που δεν είχε νούμερο. Κάτι που δεν καταγραφόταν στα πρωτόκολλα. Μια παρουσία. Μια αποδοχή. Μια ψυχή με ουρά.

υπάρχουν νοσοκομεία, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες, υπάρχουν νοσοκομεία που σώζουν σώματα και υπάρχουν παρουσίες που φροντίζουν τις ψυχές. Μια γάτα δεν έχει πτυχίο, δεν έχει συμβόλαιο, δεν έχει εξουσία, έχει όμως την απόλυτη κατανόηση της σιωπής. Σε έναν κόσμο που φωνάζει, σε μια κοινωνία που γεμίζει με πρωτόκολλα και νομικούς όρους, σε ένα κράτος που βλέπει τα ζώα ως απειλή και τα διώχνει σαν σκουπίδια, κάποια πλάσματα χωρίς λόγια διδάσκουν την απόλυτη συμπόνια.

δεν φωτογραφήθηκε ποτέ με κανέναν διοικητή. Δεν πήρε κανένα like. Κι όμως τη θυμούνται ακόμα εκείνοι που την είδαν να στέκεται σιωπηλά την ώρα που όλα έσβηναν. Γιατί εκείνη, χωρίς ποτέ να το ζητήσει, του συνόδευσε στην πιο δύσκολη διαδρομή και δεν έφυγε πρώτη. Αν κάποτε γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, θα είναι γιατί θυμηθήκαμε τη σοφία εκείνων που δεν μίλησαν ποτέ. Γιατί καταλάβαμε πως ένα ζώο χωρίς καμία εξουσία, χωρίς καμία ιδιοτέλεια, χωρίς κανένα όφελος, μπορεί να αγαπήσει βαθύτερα από όσο εμείς αντέχουμε. Και τότε ίσως να μην πεθαίνει κανείς πια εντελώς μόνος.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

εκεί κάθε μέρα. Στην άκρη, στο ίδιο παγκάκι, από τη μεριά που βλέπει τη γωνία με τα λουλούδια. Δεν έρχεται να φάει, έρχεται για να θυμάται. Γκρίφτερα, λαιμός που γυαλίζει στο φως, μάτια σκονισμένα από τα χρόνια και το καυσαέριο. Κανένα σημάδι διοκτησίας, καμιά σφραγίδα αναγνώρισης. Μόνο αυτό το απαλό, επίμονο βήμα, σαν να περπατά με αναμνήσεις κάτω από τα πόδια του.

φωνάζουν Πετράκη. Τουλάχιστον έτσι τον φώναζε η κυρία Αργυρό. Η χείρα που ερχόταν κάθε πρωί και το έφερνε λίγο ρύζι με λίγες σταφίδες σε μια χαρτοπετσέτα. Πάντα το ίδιο σημείο, πάντα την ίδια ώρα. Εκείνος την περίμενε. Όχι για φαγητό, αλλά για τη συντροφιά. Έσκυβε, του μιλούσε σιγά, του έλεγε τα νέα από το σπίτι, για τον εγγονό της που δεν παίρνει τηλέφωνο, για τον γείτονα που πέθανε ξαφνικά, και εκείνος καθόταν δίπλα της, κούναγε ελαφρά τα φτερά του σαν συμφωνία και μετά πέταγε ένα μικρό κύκλο γύρω από το παγκάκι σαν να αγκαλιάζε τον χώρο.

Μια μέρα ήρθαν οι άνθρωποι του Δήμου. Φορούσαν γυλαίκα, κρατούσαν έντυπα και είχαν ύφος καθήκοντος. Κοίταξαν την κυρία Αργυρό. «Απαγορεύεται να ταΐζατε τα περιστέρια για λόγους υγειονομικούς. Υπάρχει εγκύκλιος. Προσέξτε, γιατί θα κοπεί πρόστιμο αν συνεχίσετε».

Η γυναίκα τον κοίταξε, αυτόν που της μίλησε, ήσυχα. Για να είμαι ειλικρινής, τους κοίταξε όλους ήσυχα. Και απάντησε, «Δεν τα ταΐζω, του μιλάω».

Ξαναείπαν, θα σας κοπεί πρόστιμο αν συνεχίσετε. Η γυναίκα τους κοίταξε ξανά και τους είπε, ξέρετε κάτι, δεν το ταΐζω το Περιστέρι, του μιλάω. Το ίδιο κάνει η κυρία μου, είπαν. Όχι, είπε αυτή. Εσείς τα βλέπετε σαν πτηνά. Εγώ τα βλέπω σαν ψυχές.

Ο Πετράκης την περίμενε και την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη, μα η Αργυρό δεν ήρθε. Είπαν πως έπεσε το βράδυ στο σπίτι της, πήγε στο νοσοκομείο και κανείς δεν ξέρει τι απέγινε. Ο Πετράκης όμως δεν το έμαθε. Έμεινε να την περιμένει στο ίδιο παγκάκι την ίδια ώρα. Πέρασαν εβδομάδες. Οι περαστικοί άλλαξαν, τα παιδιά μεγάλωσαν, η πλατεία καθαρίστηκε, τα παγκάκια ξαναβάφτηκαν, τα περιστέρια διώχτηκαν. Παντού ταμπέλες. Απαγορεύεται η σίτιση πτηνών. Προστατέψτε τη δημόσια υγεία.

Ένας καθαριστής πήγε να τον διώξει. Ο Πετράκης πέταξε ψηλά, έκανε έναν μικρό κύκλο και ξαναπροσγειώθηκε στο ίδιο σημείο. Ένας άστεγος που κοιμόταν στη γωνία ψιθύρισε. «Ε, μην τον πειράζεις, αυτός έχει λόγο που μένει». «Ποιον?» «Το Περιστέρι». «Είναι τρελό να κάθεται εκεί κάθε μέρα». «Όχι, τρελό είναι να ξεχνάς εκείνους που σου στάθηκαν σιωπηλά», είπε ο άστεγος. Μια Κυριακή κάποιο παιδί άφησε ένα μπισκότο. Ο Πετράκης το πλησίασε, όχι για να φάει, αλλά για να ακούσει. Το παιδί του μίλησε σιγά, σαν να επαναλάμβανε τα λόγια της Αργυρός. «Καλημέρα, Πετράκη, εγώ είμαι εδώ». Και τότε εκείνος τίναξε τα φτερά του και πέταξε πιο ψηλά από ό,τι ποτέ. Πέρασε πάνω από την πλατεία, πάνω από το δημαρχείο, πάνω από τις απαγορεύσεις και χάθηκε για ώρες. Αλλά το βράδυ ξαναγύρισε, γιατί τα περιστέρια της πόλης δεν πάνε πουθενά. Περιμένουν όχι το φαγητό, αλλά την ανάμνηση.

ένας λαός, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροάτες και ακροάστριες, κρίνεται από το πώς φέρεται στους αδύναμους, στους απόκληρους, στους φτωχούς, στα ζώα. Τα Περιστέρια δεν είναι παράσιτα, δεν είναι υγειονομική απειλή, δεν είναι κακόγουστα σκουπίδια της φύσης. Είναι οι πιο παλιοί κάτοικοι της πόλης, μάρτυρες των δρόμων μας, των πολέμων, των ερώτων, των χαμένων ανθρώπων. Πετάνε χαμηλά για να μας βλέπουν πιο κοντά. Προσγειώνονται στα μάρμαρα για να νιώθουν τη θέρμη μας. Και εμείς τους απαγορεύουμε να υπάρχουν. Στείνουμε πίνακες απαγορεύσεων εκεί όπου υπήρχαν καρδιές. Στέλνουμε πρόστιμα εκεί που υπήρχε συντροφιά. Σβήνουμε τις ψυχές τους με λευκές ταμπέλες και δήθεν υγειονομικές ευαισθησίες. Μα εκείνα επιμένουν, γιατί η αγάπη δεν μπαίνει σε εγκύκλιο. Η μνήμη δεν φοβάται τις σκούπες και η αξιοπρέπεια, εκείνη η παλιά, η ήσυχη, η φτερωτή, μένει. Κάθεται στο παγκάκι και περιμένει την κυρία Αργυρό, την κάθε κυρία Αργυρό, και μαζί της περιμένει και εμάς, μπας και ξαναγίνουμε άνθρωποι.

Και έτσι τελειώνει και απόψε η διαδρομή μας. Μαζί με εκείνους που δεν μίλησαν ποτέ με λέξεις, μα φώναξαν δυνατά με βλέμματα, βήματα, καρδιές που χτυπούσαν έξω από το ανθρώπινο λεξιλόγιο. Μιλήσαμε για ένα κουτάβι στην Εθνική που περίμενε έναν άνθρωπο που δεν γύρισε ποτέ. Για έναν σκύλο που έγινε δάσκαλος σε ένα σχολείο χωρίς να ξέρει ανάγνωση. Για μια γάτα που συνόδευε ψυχές στις τελευταίες τους ανάσες. Και για ένα περιστέρι που κάθισε σε ένα παγκάκι να θυμηθεί μια γυναίκα που του έδωσε όνομα μέσα σε μια πόλη. Να θυμηθεί μια γυναίκα που του έδωσε όνομα μέσα σε μια πόλη που του αφαίρεσε το δικαίωμα στην υπόλοιπη.

Όταν εγκαταλείπουμε ένα ζώο, εγκαταλείπουμε και το παιδί που υπήρξαμε κάποτε. Όταν διώχνουμε ένα περιστέρι, διώχνουμε τη μνήμη μας από την πόλη. Όταν πετάμε τη σιωπή ενός σκύλου σαν άχρηστη, δεν έχουμε πια αυτιά να ακούσουμε ούτε τον ίδιο μας τον εαυτό. Μα υπάρχουν ακόμα φωνές, υπάρχουν ακόμα σιωπές που δεν λύγησαν. Υπάρχουν μάτια που δεν πρόδωσαν ποτέ. Και αν απόψε, αγαπητές και αγαπητοί μου, συγκινηθήκατε, αν θυμηθήκατε κάτι, αν κοιτάξατε λίγο αλλιώς τον κόσμο, τότε ίσως, μόνο ίσως, να υπάρχει ακόμα

Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε μαζί μου εδώ στην εκπομπή του 984, τη δύο-ωρη εκπομπή κάθε Κυριακή 4 με 6 στην άκρη της νύχτας, που γράφει και παρουσιάζει ο Θανάσης Γουνάρης. Εδώ που δεν λάμπουν οι προβολείς, αλλά λάμπουν οι καρδιές. Και μην ξεχνάτε, αγαπημένες και αγαπημένοι, να ονειρεύεστε.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

για να μπω στο παράδεισο, σκαλιά με να'ν δυο. Κι έρχεται ο αρχάγγελος,

0: έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι και απ' το παράθυρο το σκάει ερημιά μου.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.

γίνει, ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις.

0: σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
1: Σαν το νερό δεν έχει.
2: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: σας τρεμάδα.
1: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Η ώρα είναι 2.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και στο μικρόφωνο για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων βρίσκεται η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Κυριακή 9 Αυγούστου σήμερα και σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδίουχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νήσια και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς. Η εικόνα είναι ιδιαίτερα αυξημένη στα λιμάνια, τα κτέλ αλλά και τις εθνικές οδούς. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος όμως θα μας ενημερώσει. Νεκτάριε, καλώς μεσημέρι. Όπου φύγει, φύγει, έτσι.
2: Ακριβώς έτσι όπως τα λες, Κωνσταντίνα. Καλό μεσημέρι κύριε και κύριοι. Στην κορύφωσή της αυτή την ώρα η έξοδος των αδιούχων αλλά και όσων θέλουν να φύγουν για λίγες μέρες από το κλεινό Νάστι, τόσο στα λιμάνια όσο και σε εθνικές οδούς, αλλά και στους σταθμούς των ΤΕΛ. Τα λιμάνια είναι στο κόκκινο από το πρωί, με όλα τα πλοία να αποπλέουν από Ραφίνα, Λαύριο και Πειραιά, με πληρότητες από 95 έως και 100% για κάποιους προορισμούς. Ιδιαίτερα για τα νησιά του Αργοσαρονικού, τα πλοία φεύγουν με συχνότητα 20 με 30 λεπτά το ένα με το άλλο, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και σύμφωνα με τις προκρατήσεις αλλά και τις αναχωρήσεις στο τελευταίο διήμερο, από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα το βράδυ αναμένεται να φύγουν από τα λιμάνια πάνω από 150.000 άτομα. Την ίδια ώρα αυξημένη είναι η κίνηση και στις δύο εθνικές οδούς, Αθηνών Κορίνθου και Αθηνών Λαμίας. Η μεγάλη κίνηση έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει μια ανάσχεση και με χαμηλές ταχύτητες κοντά στα διόδια Ισθμού και Ελευσίνας προς την μεριά της Κορίνθου, Αφιδνών προς τη μεριά της Λαμίας. Το υπόλοιπο οδικό δίκτυο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι και η τροχέα στο πόδι προκειμένου να διευκολύνει όσους εγκαταλείπουν το κλεινό Νάστι. Τα κτέλ είναι πληρότητα 100% σχεδόν για όλους τους προορισμούς, είτε υπηρετικούς είτε νησιωτικούς. Όταν λέω νησιωτικούς, φεύγουν από τον Κηφισό για προορισμό την Κεφαλονιά ή τη Ζάκυνθο με το κτέλ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κυκλοφορούν και να φεύγουν με το κτέλ και με πλοία οι ταξιδιώτες. Υπάρχουν όμως ελάχιστα κενά και ελάχιστες θέσεις αν κάποιος θέλει τελευταία στιγμή, αλλά όχι για όλους τους προορισμούς. Τα περισσότερα δρομολόγια που φεύγουν από τα ΚΤΕΛ είναι με απόλυτη πληρότητα. Δεν μπορεί κάποιος να βρει κάποιο εισιτήριο. Έχουν κλείσει μάλιστα σύμφωνα με τους ειδικούς των λεωφορείων από μέρες, εδώ και πολλές μέρες, τα εισιτήρια για τα δρομολόγια τα συγκεκριμένα. Βέβαια οι εταιρείες είναι έτοιμες, εάν χρειαστεί, να υπάρξει κάποια δρομολόγηση έκτακτη λεωφορείου για κάποιους συγκεκριμένους προορισμούς. Και εκεί υπάρχει κινητοποίηση της τροχείας και της αστυνομίας προκειμένου να διευκολύνει την κίνηση των επιβατών, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα σε όλους τους προορισμούς. Κωνσταντίνα.
1: Νεκτάρη Ανδρεόπουλε, σε ευχαριστούμε. Με προσοχή λοιπόν οι ταξιδιώτες όπου πάνε να περάσουν καλά, καθώς έχει όφελος για όλους μας να κάνουμε λίγες διακοπές. Το

0: οικονομικό κόστος των διακοπών δεν έχει καμία σχέση με τον πραγματικό του στόχο, ο οποίος είναι η πραγματική βελτίωση της ψυχικής μας υγείας, ανέφερε μιλώντας στον Αθήνα 84 και τη Μαριλένα Αναστασοπούλου ο ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής Δημήτρης Οικονόμου, επικαλούμενος μελέτες των τελευταίων ετών. Όπως επισήμανε ο κύριος Οικονόμου, οι μελέτες αυτές μεταξύ άλλων δείχνουν ότι για να υπάρξει πραγματική αποφόρτιση στις διακοπές απαιτείται μια ρουτίνα εντελώς διαφορετική από αυτήν της καθημερινότητας και η οποία θα χαρακτηρίζεται φυσικά και από περιορισμό της χρήσης του κινητού τηλεφώνου αλλά και του ίντερνετ.
1: Δεν είναι καθόλου πολυτέλεια και δεν έχει καμία σχέση και με βάση αρκετές μελέτες το οικονομικό κόστος των διακοπών σε σχέση με τον στόχο των διακοπών. Ο στόχος των διακοπών είναι η πραγματική βελτίωση της ψυχικής μας υγείας. Δεν είναι απλά μια περίοδος ξεκούρασης, είναι μια ανάγκη του νευρικού μας συστήματος, είναι μια ανάγκη του οργανισμού μας. Και κατά αυτόν τον τρόπο, επειδή πολλοί το σχετίζουν με τα χρήματα και ακριβώς γι' αυτό πολλοί δαπανούν μεγάλα ποσά χρημάτων και ακριβώς δεν καταφέρουν να ξεκουραστούν. Γιατί δεν σχετίζεται με τα χρήματα, σχετίζεται με άλλους παράγοντες όπως είναι η αποφόρτιση, το να κάνουμε κάτι το εντελώς διαφορετικό, δηλαδή άλλη ρουτίνα σε σχέση με την καθημερινότητα. Επίσης το κινητό, που πάλι υπάρχουν πολλές μελέτες, δείχνει ότι ενώ στην καθημερινότητα το κινητό μας πλέον ή το ίντερνετ είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, αυτό δεν πρέπει να είναι το ίδιο και για τις διακοπές. Γιατί ενώ αυτό γίνεται στην καθημερινότητα λόγω επαγγελματικών καταστάσεων, αν κάνουμε το ίδιο και στις διακοπές, ο εγκέφαλος λαμβάνει το μήνυμα ότι τελικά δεν είσαι σε διακοπές, άρα δεν επιτελείται η αποφόρτιση που είναι ο σκοπός και ο στόχος. Άρα λιγότερο ίντερνετ, λιγότερο χρήση κινητών, περισσότερο επαφή με φυσικά πράγματα που δεν κάνουμε στην καθημερινότητα.
0: Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται από σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς ενισχύονται τα μελτέμια με ανέμους που θα πνέουν τοπικά έως και 9 μποφόρ. Στη Δυτική Ελλάδα ο υδράργυρος θα φτάσει και θα ξεπεράσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 40. Έτσι, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία, δημιουργείται σήμερα ένα εκρηκτικό μείγμα για εκδήλωση πυρκαγιών. Γι' αυτό το λόγο, το μεσημέρι ολοκληρώθηκε και η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Ο Μιχάλης Λεγάκης έχει τις λεπτομέρειες και θα μας τις δώσει. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Και σε αυξημένη φυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς συνεδρίασε εκ νέου σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου με αντικείμενο τους ισχυρούς βόρειους ανέμους που επικρατούν και αναμένουν να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Για σήμερα Κυριακή, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Αρκαδία, η Λακωνία, η Κρήτη και αρκετές περιοχές του Αιγαίου. Για αύριο Δευτέρα η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο αυξημένη, καθώς σε Red Code τίθονται η Αττική, οι περιοχές που είπαμε και πριν, ενώ προσθέτονται η Αχαΐα, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία και οι Κυκλάδες. Η απόφαση αυτή ελήφθη, Κωνσταντίνα, καθώς συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο. Το Red Code τώρα σημαίνει πλήρη κινητοποίηση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και του διαθέσιμου μέσων, ενώ δήμοι και περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια επιχειρησιακά όργανα πολιτικής προστασίας. Να πούμε εδώ, Κωνσταντίνα, ότι για αύριο στην Αττικοβιωτία και στην Εύβοια, αλλά και στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, με ρηπές που τοπικά μπορεί να αγγίξουν τα 8 και πιθανόν τα 9 μποφόρ. Οι ισχυροί άνεμοι αναμένουν να επιμείνουν και τις επόμενες ημέρες, μέχρι την Τρίτη και Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και στη νότια της χώρας. Να πούμε εδώ, Κωνσταντίνα, ότι και ο Δήμος Αθηναίων έχει λάβει επιπλέον μέτρα. Mm-hmm. Από τα μεσάνυχτα, από χτες τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας, κλειστός για κάθε δραστηριότητα θα παραμείνει ο λόφος Φινοπούλου λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου αλλά και η δημοτική αστυνομία, ενώ ντρόν με θερμικές κάμερες επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου της πόλης, μεταξύ άλλων το Λυκαβητό, το λόφο του Σρέφη, το Φιλοπάπου, τα Τουρκοβούνια και τα Ηλίθια. Κλείνοντας, το κέντρο επιχειρήσεων της δημοτικής αστυνομίας θα λειτουργεί όλο το 24, ενώ σε ετοιμότητα θα βρίσκονται και οι υδροφόρες του Δήμου Αθηναίων. Κωνσταντίνα.
0: Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστούμε. Χρειάζεται πολύ προσοχή αυτές τις ημέρες και απευθύνουν η υπεύθυνη έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Για τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες της τρέχουσας αντιπυρικής περίοδου και την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως σημείωσε, συνεχίζονται οι υγιές περιπολίες με τη συμμετοχή του πυροσβεστικού σώματος, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, ενώ ξεκινούν και οι εναέριες περιπολίες.
3: Έρχονται λοιπόν προσθετικά τα νέα φαινόμενα, η νέα συνθήκη όσον αφορά τον άνεμο, να δημιουργεί ένα πρόβλημα θα έλεγα. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο μηχανισμός να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, να συνεχίσει με τις επίγειες περιπολίες, όλος ο μηχανισμός, οι ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας. Το πυροσβεστικό σώμα έχει αναπτύξει τις δυνάμεις του και σύντομα, πολύ σύντομα ξεκινάει και τις εναέριες περιπολίες. Θα ενισχυθεί ο μηχανισμός πάρα πολύ με την απόκτηση των νέων μέσων. Να σας πω ότι πριν από τα Καναντέρ θα παραλάβουμε τα 8 ελικόπτερα δασοπυρόσβεσης στα Super Puma. Από το 28 θα παραλάβουμε και το πρώτο ελληνικό αεροσκάφος CL-515, το οποίο είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει.
0: Αλλάζουμε θέμα. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγείται σήμερα ο ιδιοκτήτης Beach Bar στην περιοχή της Πούντας στην Πάρο, που χθες ένα τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του στην πισίνα της επιχείρησης. Ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης στην πισίνα, συνελήφθη και αντιμετωπίζει, όπως και οι γονείς του παιδιού, κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οι γονείς του τετράχρονου αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας, οι οποίοι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ στο Λαγονίσι, όταν η υπηρεσιακή μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με γιόταχη αυτοκίνητο που οδηγούσε 20χρονος Γερμανός τουρίστας. Στο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν νοικιασμένο, επέβαιναν άλλοι τρεις νεαροί, οι οποίοι δεν τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, το ατύχημα συνέβη στη συμβολή της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου με την οδό Μονής Αρκαδίου και φαίνεται ότι το αυτοκίνητο επιχείρησε να κάνει αναστροφή με αποτέλεσμα να πέσει πάνω του η αστυνομική μοτοσικλέτα. Τραυματίες είναι ο 27χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας και η 23χρονη συνεπιβάτης. Ο 20χρονος Γερμανός που οδηγούσε το γιόταχη συνελήφθη, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό, και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα έγινε το πρωί στην Πάρνηθα, όταν γιόταχη αυτοκίνητο που κινούνταν από το καζίνο προς το καταφύγιο Μπάφη ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε γκρεμό. Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκιο της πυροσβεστικής και οι πυροσβέστες ανέσυραν σόου στους 4 επιβαίνοντες, οι οποίοι διακομίστηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο. Στον διεθνή χώρο τώρα, μήνυμα να μπει τέλος στη συνθήκη. Ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, εξέπεμψε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, λίγες ώρες αφότου η Τεχεράνη παρέδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες μία λίστα με τους 6 όρους για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Ο Πεζεσκιάν υποστήριξε τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας, λέγοντας σε συνέντευξη τύπου ότι πιστεύει ότι τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για μία συμφωνία. Υπάρχει συνοχή, δύναμη και ενότητα στη χώρα και, από όσο γνωρίζω, το Ιράν θεωρείται νικηφόρο και ισχυρό σε αυτόν τον πόλεμο, τόνισε ο Πεζεσκιάν. Σύμφωνα τώρα με τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, η Τεχεράνη απαιτεί μεταξύ άλλων την άμεση απομάκρυνση όλων των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή, την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων, την απελευθέρωση όλων των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων, αλλά και τον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον των δορυφόρων της. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο J.D. Vance, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κανένα σχέδιο επιβολής διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται σε άμεσες συνομιλίες και η Τεχεράνη δεν θα τις αρχίσει για όσο χρονικό διάστημα η Ουάσιγκτον παραβιάζει μια μεταβατική συμφωνία που υπογράφηκε τον Ιούνιο, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσή, προσθέτοντας ότι ανταλλάσσονται μηνύματα μεταξύ διαμεσολαβητών. Ο Αραχτσή επανέλαβε τη θέση του Ιράν ότι μια συμφωνία για τα στενά του ορμούς μεταξύ της Τεχεράνης και της Μουσκάτ βρίσκεται στα τελικά στάδια της, αλλά δεν θα ξανανοίξει τη στρατηγική θαλάσσια διάβαση. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν πετρελαϊκή εγκατάσταση στην ακτή της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, σε μια νέα επίθεση κατά του Ριάντ, το οποίο υποστηρίζει την κυβέρνηση της Ιεμένης. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των ανταρτών δήλωσε ότι οι Χούθη κατάφεραν να στοχοθετήσουν το διυλιστήριο της Αράμκο, του Σαουδαραβικού Πετρελαϊκού Κολοσσού, στην Τζιζάν με ένα ντρόουν με πλήγμα ακριβίας. Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Μιλώντας στο τουρκικό πρακτορείο Ανατολού, ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι η σταθερότητα στην Κύπρο τα τελευταία 50 χρόνια οφείλεται στην παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων. Επανέλαβε μάλιστα ότι η μόνη ρεαλιστική προοπτική για το μέλλον του νησιού είναι η δημιουργία δύο κρατών. Οριστικό τέλος της κατά καιρούς καθυστερήσεις έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αμέσως επόμενο διάστημα, θεσπίζοντας ένα ανοιχτό ψηφιακό σύστημα παραγγελίας και κατασκευής πινακίδων, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και διαφάνεια, όπως τονίζουν στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με τον καιρό, που και αύριο θα είναι έθριος στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 34 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, στη συνέχεια η εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο ο Στέφανος Λεμονίδης.

Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Κυριακάτικο Sport City. Μια Κυριακή δεν έχει και πολλά πράγματα, αλλά από Δευτέρα πάμε full program με πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου, πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κολύμβησης. Την Τετάρτη έχουμε το Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια και στον κυπελούχο Όφη. Έχουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ. Μπαίνουμε για γερά στα αθλητικά δρόμενα του Αυγούστου και στην έναρξη των μεγάλων διοργανώσεων. Όσον αφορά τις ομάδες μας, η ΑΕΚ χθες έκανε καλό παιχνίδι απέναντι στην Καλυθέα, κέρδισε 4-0, 3 γκολ ο Γκατζίνοβιτς. Έχει ενθουσιάσει τον κόσμο της ΑΕΚ, είναι βέβαια ακόμη νωρίς και ο αντίπαλος δεν προσφέρεται για ασφαλή συμπεράσματα. Είναι μια ομάδα που παίζει Super League 2 με 17 νέους ποδοσφαιριστές. Στον Παναθηναϊκό το ΤΕΙ έκανε ατομικό πρόγραμμα, προπονήθηκε κανονικά και ο Λιβάη Γκαρσία και όπως όλα δείχνουν το τριφυλί θα πάει έτοιμο πόλεμο στη Σόφια να αντιμετωπίσει την ΤΖΕΣΕΚΑ 1948 με στόχο να την κερδίσει και να περάσει τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Στον ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης προπονήθηκε και όλα δείχνουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη ρεβάνς του αγώνα με την Άντερλεχτ. Να θυμίσουμε ότι στο πρώτο παιχνίδι είχε χάσει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 1-0. Και στον Ολυμπιακό όλα δείχνουν ότι ο Φορτούνης αλλά και ο Ζώτα μπορεί να βρεθούν στην ενδεκάδα της ρεβάνς με την Αϊμέγγεν την ερχόμενη Τρίτη, αλλά υπάρχουν φυσικά και μεταγραφικά σενάρια γιατί μέχρι τις 31 Αυγούστου θα παρελάσουν πολλά ονόματα. Το θέμα είναι ποιοι θα έρθουν, ποιοι θα φύγουν και γενικά περιμένουμε ανακατατάξεις ιδιαίτερα στον Ολυμπιακό.

Τα μικρά αθλήματα, όπως τα αποκαλούμε και κακώς τα αποκαλούμε έτσι, συνεχίζουν να μας δίνουν μετάλλια και πριν από λίγο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Εφήβων Νεανίδων χρυσό μετάλλιο ο Ιάσονας Μουσελίμης. Ο Έλληνας Κοπηλάτης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκίφ εφήβων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων που γίνεται στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας.

Στην Πορτογαλία ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Ο Ιωαννίδης σκόραρε για την Sporting Λισαβόνας, έκανε το 0-2, αλλά η ομάδα του δεν έφυγε με τρίποντο από στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ισοφαρίστηκε σε 2-2, αλλά αυτό που μετράει είναι ότι επέστρεψε ο Φώτης Ιωαννίδης, επέστρεψε με γκολ, με καλές ενέργειες, και γενικά είναι ένα ευχάριστο νέο για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τους Έλληνες που παίζουν στο εξωτερικό.

Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βαρδάξης. Γεια σου Γιώργο. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς και στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 στις 4 ο Στέφανος Λεμονίδης.

Και να ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ που χθες κέρδισε στην ΟΠΑΠ Αρίνα την Καλυθέα με 4-0. Ήταν πρόβα τζενεράλε, καθώς την Τετάρτη η ΑΕΚ παίζει με τον Όφη στο Ηράκλειο για το Super Cup. Ο παδί της ΑΕΚ είναι ιδιαίτερα χαρούμενη, καθώς ο Μιλάν Βιτάλης χρειάστηκε μόλις 18 λεπτά στο ανεπίσημο ντεπούτο του για να ανοίξει λογαριασμό, πετυχαίνοντας ένα πολύ ωραίο γκολ με προσποίηση και σούτ μέσα από την περιοχή. Μετά πήρε τη σκυτάλη ο Γκατσίνοβιτς, πέτυχε 3 γκολ και η ΑΕΚ κέρδισε με 4-0. Για την ιστορία να πούμε ότι η ΑΕΚ ξεκίνησε με 300 ρότα Βίντα, Ρέλβας, Πενράης, Βιτάλης, Καλοσκάμι, Ζουμπκόφ, Κουτέσα, Ζήνη και Γιώβιτς. Φυσικά στο δεύτερο ημίχρονο παρατάχθηκε δεύτερη ομάδα με Μπαλαμότη, Γεωργίεφ, Μουκουντή, Αλεξίου, Πίλιο, Κάιρινεν, Μάνταλο, Μάγερ, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς και Ζήνη.

Ικανοποιημένος ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε ότι αυτή είναι η ομάδα που θα παίξει στο Super Cup αλλά και στα play-off του Champions League, τονίζοντας βέβαια ότι τα φιλικά είναι φιλικά, δεν βγάζουμε πολλά συμπεράσματα. Χρησιμοποιήσαμε 22 παίκτες, 47 λεπτά κάθε ενδεκάδα, αλλά παρόλα αυτά είναι ευχαριστημένος και μάλιστα άφησε ανοιχτό το παραθυράκι να γίνει και νέα μεταγραφή, γιατί τον ρωτήσαν, όπως είναι φυσικό, αν υπάρχει ενδεχόμενο νέας προσθήκης, και είπε ότι είμαστε ανοιχτοί πάντα αν προκύψουν ευκαιρίες, δεν μας ενδιαφέρει η ποσότητα, αλλά αν υπάρχει ευκαιρία να αναβαθμιστούμε σε κάποια θέση, φυσικά και θα την κάνουμε. Τώρα όσον αφορά την συνέχεια, είπε, επανέλαβε μάλλον, ότι αυτή είναι παιδιά η ομάδα η οποία θα παίξει στα Super Cup και στα play-off του Champions League. Τα ευχάριστα νέα για την ΑΕΚ συνεχίστηκαν και σήμερα, καθώς η ΠΑΕ ΑΕΚ δημοσίευσε βίντεο από τη συνάντηση του Μάριου Ηλιόπουλου με τον Σταύρο Πίλιο με την ανανέωση, μετά την ανανέωση του συμβολαίου του ως το 2030. Ο ιδιοκτήτης της Ένωσης αποθέωσε τον 25χρονο Μπακ. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Πίλιος επί Αλμέιδα δεν πήρε πολλές ευκαιρίες και όταν πήρε δεν τις αξιοποίησε ή δεν τον χρησιμοποίησε σωστά ο Αλμέιδα, διαλέχτε και παίρνετε. Αλλά τώρα με Νίκολιτς ανέβηκε κατακόρυφα ο Πίλιος, κέρδισε μία θέση στην ενδεκάδα και φυσικά αν θυμόσαστε πρόσφατα και σε ένα φιλικό πέτυχε 2 γκολ. Αλλά για το γεγονός ότι ο Πίλιος βρέθηκε τώρα με νέο συμβόλαιο μέχρι το 2023, επέτρεψε στο Μάριο Ηλιόπουλο να τον αποθεώσει, λέγοντας μάλιστα ότι υπήρχαν άνθρωποι που σε αμφισβήτησαν απευθυνόμενο στον Πίλιο, ήταν και δημοσιογράφοι στο χώρο, αλλά θα έλεγα ότι κέρδισε σε πάξια μια θέση στην ενδεκάδα και αυτό το εκτιμήσαμε, γι' αυτό το λόγο ανανεώσαμε για 4 ακόμη χρόνια. Και ο Πίλιος απάντησε και αυτός με φιλοφρονήσεις στον πρόεδρο της ΑΕΚ: ευχαριστώ εσένα προσωπικά για τη στήριξη όλο αυτόν τον καιρό, όπως και τον προπονητή και τα παιδιά που είναι δίπλα μου κάθε μέρα. Και η κουβέντα αυτή έκλεισε με τον επίλογο του Μάριου Ηλιόπουλου: πράγματι σε στήριξε και ο προπονητής και από ό,τι καταλαβαίνω μπήκες και εσύ στο mentality της ΑΕΚ.

Βέβαια του Ολυμπιακού τώρα, όπως όλα δείχνουν, ο Μεντιλίμπαρ αναμένεται να αλλάξει την ενδεκάδα μετά από αυτό το, πώς να το πούμε, την αναορθόδοξη ενδεκάδα που κατέβασε με την Αϊμέγγε στο πρώτο παιχνίδι, και διεκδικούν φυσικά θέσεις τόσο ο Φορτούνης όσο ο Έσε που επέστρεψε και προπονείται κανονικά, αλλά και ο Ζώτα. Ο Ορτέγκα πάντως που έφυγε πριν από λίγες μέρες για μεταγραφή, με μεταγραφή στην River Plate, χρησιμοποιήθηκε στην ενδεκάδα της River Plate, ήταν απευθείας στις βασικές επιλογές του Εδουάρδο Κοουδέτ. Ήταν βασικός στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τίγκρε, ένα παιδί το οποίο ήταν αξιοπρεπής, στάθηκε με αξιοπρέπεια στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού για 3 ολόκληρα χρόνια. Ήταν μάλιστα και στην ενδεκάδα που κατέκτησε το Conference League, έχει κατακτήσει πρωτάθλημα, έχει κατακτήσει κύπελο. Ένας παίκτης που δεν άκουσε ποτέ το όνομά του από την εξέδρα, αλλά όπως και να το κάνουμε, ήταν από τα άτομα που είχαν θετικό απολογισμό από το πέρασμά του στον Ολυμπιακό. Ένα παιδί που έφυγε και ψάχνουμε βέβαια τον αντικαταστάτη του. Όσον αφορά την Αϊμέγγεν, η οποία ήταν καλύτερη από τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο στο Καραϊσκάκης, στο πρωτάθλημα, στην πρεμιέρα του Ολλανδικού πρωταθλήματος, έχασε μέσα στην έδρα της 2-1 από την Telstar. Κάτι που ενθαρρύνει την προσπάθεια του Ολυμπιακού. Η Telstar πέρσι τερμάτισε 14η, με λίγους βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Η Αϊμέγγεν, όπως είναι φυσιολογικό, δεν είχε το μυαλό της τόσο πολύ στο πρωτάθλημα, αλλά στην Ερβάνς με τον Ολυμπιακό, καθώς έχει μοναδική ευκαιρία να περάσει τα play-off του Champions League και από εκεί να βρεθεί στη League Phase, κάτι που φαντάζει σαν μακρινό όνειρο. Όσον αφορά τώρα την ενδεκάδα, σε σύγκριση με το Φάλιρο της περασμένης Τρίτης, ο Σρόιντερ έκανε μόλις 3 αλλαγές, και να πούμε ότι η Ρεβάνς είναι την ερχόμενη Τρίτη στις 8.30.

Φυσικά ο Ολυμπιακός δεν τελείωσε τις μεταγραφές του. Ο Ολυμπιακός θα κάνει μεταγραφές μέχρι 31 Αυγούστου. Ψάχνει για center for, ψάχνει για back, ψάχνει για half. Και όπως όλα δείχνουν θα αποκτήσει παίκτες. Αν και τα ονόματα που ακούγονται και γράφονται είναι πάρα πολλά. Τελευταία ονόματα που ακούγονται είναι ο Νοά Καντιού από την Γαλλία. Είναι ένας παίκτης τον οποίο θέλει ο Ολυμπιακός. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχει συμφωνήσει με τον παίκτη. Θέλει να έρθει. Είναι ένας παίκτης που αγωνίζεται τόσο στο 6 όσο και στο 8. Και αν βρεθεί χρυσή τομή με τη Λοριάν, μπορεί μέχρι το τέλος του μήνα να τον δούμε στον Πειραιά. Άλλη περίπτωση είναι ο Κριστιάν Κασέρες της Τουλούζ. Ο Βενεζουελάνος μέσος είναι πολύ ακριβώς. Η Τουλούζ ζήτησε 12 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη επαφή για να παραχωρήσει το βασικό της μέσο και αρχηγό της Εθνικής Βενεζουέλα. Φυσικά θα γίνουν διαπραγματεύσεις, αλλά είναι ένας από τους πολλούς παίκτες που είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Ένας παίκτης που ακούστηκε πολύ καιρό, εδώ και πολύ καιρό μάλλον, είναι ο Γκουστάβο Πουέρτα, βασικός μέσος της Εθνικής Κολομβίας τώρα στο πρόσφατο Μουντιάλ. Ο Κολομβιανός μέσος είπε αρχικά το ναι για να προχωρήσουν οι επαφές με τη Racing Santander. Στην συνέχεια όμως ο μάνατζερ του ζήτησε περισσότερο χρόνο και ως γνωστόν κάτι ανάλογο ζήτησε και ο Γιαννούλης από τον Ολυμπιακό, και ο Ολυμπιακός είπε δεν περιμένω, προχωράω στην επόμενη περίπτωση. Και όσον αφορά τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, το 442 δημοσίευσε τη λίστα των πλουσιότερων, των 50 πλουσιότερων ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στο ποδόσφαιρο, και ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Στην κορυφή βρίσκεται με τεράστια διαφορά φυσικά ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και η βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας, με την περιουσία της να υπολογίζεται στο 1,38 τρισεκατομμύρια ευρώ. Και πέρα από την Νιουκάσλ, η οικογένεια έχει στην κατοχή της και άλλες ομάδες από την Αραβία, ανάμεσά της η Αλ-Χιλάλ, η Αλ-Νάστρ, η Αλ-Ιτιχάντ και η Αλ-Αχλή. Στη δεύτερη θέση βρίσκουμε την οικογένεια Αλτάνη που συνδέεται με την Paris Saint-Germain. Η είσοδος της στην Παρί το 2011 άλλαξε τα οικονομικά δεδομένα του Γαλλικού Συλλόγου, που τα δύο τελευταία χρόνια είναι κυρίαρχος στο Champions League με κατάκτηση 2 τίτλων, ενώ στην Ligue 1 τα τελευταία 15 χρόνια είναι στην κορυφή. Τρίτη είναι η οικογένεια Αρνό με 164,5 δισεκατομμύρια ευρώ και έχει την άλλη ομάδα του Παρισιού, την Paris FC. Και ακολουθούν πολλοί άλλοι, οι περισσότεροι οι Άραβες, υπάρχουν Αμερικάνοι, υπάρχουν Άραβες. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρίσκεται στην 43η θέση της λίστας με το 442 να υπολογίζει την περιουσία του περίπου σε 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Φυσικά πάνω απ' όλα στον Ολυμπιακό προέχει να προκριθεί με την Τρίτη με την Άι Μέγγεν. Το παιχνίδι πρέπει να είναι στις 9. Φυσικά και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ. Αυτή έχει τα δικαιώματα του Ολυμπιακού. Περιμένουμε να δούμε. Θα είναι το σημαντικότερο όλων είναι ότι ο Ολυμπιακός και να αποκλειστεί από την Άι Μέγγεν έχει εξασφαλίσει θέση στη League Face του Europa League. Κάτι που του ταιριάζει περισσότερο, αλλά ας κάνει και καμιά νίκη, έτσι. Μπορούσε να κερδίσει την Άι Μέγγεν στο Καραϊσκάκι, να την κερδίσει και τώρα και την Τρίτη, μετά να παίξει με την Bodo Glimt. Αλλά εντάξει, καλό είναι και το Champions League, ειδικά για τον κόσμο. Βλέπει τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης να έρχονται στον Πειραιά, κάτι που μπορεί να συμβεί και με την ΑΕΚ, έτσι, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο για την ΑΕΚ να περάσει στη League Phase. Αν ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ περάσουν στη League Phase, τότε θα δούμε σπουδαία παιχνίδια και στην Αθήνα και στον Πειραιά. Και όχι μόνο αυτό, η πρόκριση στη League Phase του Champions League δίνει και πάρα πολλούς βαθμούς, κάτι που είναι απαραίτητο για την Ελλάδα μετά τις αποτυχημένες εμφανίσεις του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα, τη εβδομάδα που μας πέρασε. Βέβαια μπορεί να μας αποστομώσουν την Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη που αγωνίζονται, να κερδίσουν εκτός έδρας, να προκριθούν και όλα να είναι διαφορετικά. Πάμε όμως σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα και πανερχόμαστε μετά τις 3 για το δεύτερο μέρος του Sport City.

0: χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά. Yellow is the color of my true love's
1: here in the morning. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπήλαιο Ορεστιάδας. Για την κατάσβεση επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο. Συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Ορεστιάδας. Στο κόκκινο βρίσκει τη χώρα λόγω κινδύνου πυρκαγιών εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν από σήμερα. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για αύριο Δευτέρα σειρά περιοχών της χώρας, καθώς σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός κινδύνος κατηγορίας 4. Σε Red Code θα βρίσκονται η περιφέρεια Αττικής, Αχαΐας και Κρήτης, οι περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας, Βιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Εύβοιας, οι περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας, καθώς και οι Κυκλάδες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδιούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νησιά και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς. Αυξημένη κίνηση και στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα κατά διαστήματα. Από το πρωί πολύ αυξημένη ήταν η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και σε αυτά της Ραφίνας και του Λαβρίου. Η Ισπανία έλεγξε περίπου 200 ταξιδιώτες που έφτασαν από την Ιταλία στα 6 μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας κατά την πρώτη μέρα της εφαρμογής των συνοριακών ελέγχων που ενεργοποιήθηκαν μετά από μια διαφωνία με την Ιταλία για παράτυπη μετανάστευση. Η Ισπανία ανακοίνωσε την Παρασκευή το βράδυ ότι οι συνοριακοί έλεγχοι σε πτήσεις και πλοία από την Ιταλία θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου μετά την εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων από τη Ρώμη, που υποστήριξε ότι τα μέτρα αυτά υποκινήθηκαν από το μαζικό κύμα μετανάστευσης 72.000 μεταναστών στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής, στις 30 Ιουλίου. Ο τυφώνας Ντόλφιν έπληξε σήμερα την ανατολική κινεζική ακτή, προκαλώντας καταρακτώδεις βροχές και ισχυρούς ανέμους, αλλά και προειδοποιήσεις για πλημμύρες και κατολισθήσεις. Και ο καιρός έθριος και αύριο, στην Αττική ανεμιβόρη, βορειοανατολική 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Μικρόφωνο και πάλι στον Στέφανο Λεμονίδη.
2: Αθήνα 984.

6 λεπτά μετά τις 3 Sport City Κυριακής μέρος δεύτερο και να συνεχίσουμε με τον ΠΑΟΚ που έχουν ευχάριστα νέα εκεί καθώς ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έγινε πατέρας για δεύτερη φορά. Η γυναίκα του έφερε στον κόσμο μια υγιέστατη κορούλα και φυσικά δέχτηκε τις ευχές από τον ΠΑΟΚ αλλά και από την εθνική ομάδα με το τίτλο «Να σας ζήσει Γιάννη υγεία και κάθε ευτυχία στην οικογένειά σας». Και αναφέρουμε την εθνική ομάδα καθώς πριν από λίγο καιρό ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δήλωσε ότι για οικογενειακούς λόγους και προσωπικούς λόγους σταματάει από την εθνική, επικαλούμενος ότι θα έχει δύο παιδιά, δεν προλαβαίνει, αλλά όλα δείχνουν ότι το έκανε επειδή ο Γιωβάνοβιτς δεν τον υπολογίζει, τον κορυφαίο Έλληνα ποδοσφαιριστή, ένα παιδί θαύμα το οποίο το έχουν βάλει στο στόχαστρό τους μεγάλες ομάδες όπως η Ντόρτμουντ, τη Γιουβέντους και πολύ γρήγορα μπορεί να τον δούμε εκτός συνόρων αν και σύμφωνα με την κοσμοθεωρία του Κωνσταντέλια προτιμά να μείνει στον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της καριέρας του αλλά δεν ξέρεις, είναι πολλά τα λεφτά Γιάννη. Όσο αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, την προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ ακολουθεί και ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ήρθε πριν από λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη και επέστρεψε στην Ελλάδα και προπονείται σε κανονικούς ρυθμούς, ενώ ο Κύριλ Ντεσπότοφ συνεχίζει το πρόγραμμα της αποκατάστασής του. Να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχασε στην Τούμπα από την Άντερλεχτ με 3-0. Και όλα αυτά για τον τρίτο προκριματικό του Europa League που τον υποχρεώνει να αναζητά την ανατροπή στο Lotto Park. Οι ασπρόμαυροι βρέθηκαν το πρωί της Κυριακής, συνεχίζουν την προετοιμασία τους και ο Αλέσιο Λύση ανεβάζει συνεχώς στροφές και υπολογίζει το Γιαννούλη και όπου ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής αναμένεται να κάνει ντεπούτο την ερχόμενη εβδομάδα κόντρα στην Άντερλεχτ.

0: Και να περάσουμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, όπου υπάρχουν ανέλπιστα ευχάριστα νέα, καθώς ο Τετέι, λέει, προπονήθηκε. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πριν 3-4 μέρες ότι έχει λοιμώδη μονοπυρήνωση. Μια ασθένεια που γιατροί δεν είμαστε, αλλά στο παρελθόν αθλητές που έπαθαν λοιμώδη μονοπυρήνωση έλειψαν τουλάχιστον ένα μήνα. Αλλά ο Τετέι είναι διαφορετική περίπτωση και γι' αυτό θα μας εξηγήσει ο Ανδρέας Χανιάς τι ακριβώς συμβαίνει με το Center for του Παναθηναϊκού. Ανδρέα, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Στέφανη, κύριε και κύριοι. Ναι, πράγματι εξέπληξε τους πάντες ο Ανδρέας Τετέι, διότι οι εξετάσεις τις οποίες υποβλήθηκε χθες έδειξαν και οι τιμές στις εξετάσεις που με πήραν με το ιατρικό τμήμα του Παναθηναϊκού έδειξαν ότι έχει ξεπεράσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την λοιμώδη μονοπυρήνωση, αυτή την βαριά ίωση που τον είχε προσβάλει πριν από περίπου μία εβδομάδα, και η άμεση αντιμετώπιση, η θεραπευτική αγωγή στην οποία υποβλήθηκε, αλλά και το γεγονός ότι μάλλον δεν ήταν το υλικό φορτίο πάρα πολύ βαρύ και ο οργανισμός φυσικά του Έλληνα επιθετικού βοήθησαν έτσι ώστε ο Ανδρέας Τετέι σήμερα να δηλώσει παρόν στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, να είναι διαθέσιμος τυπικά στο πλάνο του Jacob Nistrup. Και το λέμε τυπικά διότι έχει χάσει πάρα πολλές δυνάμεις, έχει χάσει πολλές προπονήσεις. Δύσκολα να τον δούμε στο βασικό πλάνο, ως βασικό σχήμα της δεκάδας την Τρίτη στη Σόφια. Θα περιμένουμε βέβαια να δούμε στη συνέχεια και πώς θα εξελιχθεί η προετοιμασία και αν θα είναι έτοιμος από πλευράς δυνάμεων να ανταποκριθεί. Σίγουρα όμως είναι ένα ευχάριστο γεγονός για τον Παναθηναϊκό, διότι τον Παναθηναϊκός με τον Kings Kagwa να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής, με τον Dessers να είναι μεν στην προπόνηση αλλά να μην είναι ακόμα ετοιμοπόλεμος να αγωνιστεί, και απόντος του Τετέι είχε μόνο τον Ελμίδα Στόντερου, μοναδικό καθαρό αιμό σεντερφόρ στην διάθεσή του. Βέβαια τώρα υπάρχει και ο Λιβάη Γκαρσία, αλλά θα είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Λιβάη Γκαρσία με την υπόλοιπη ομάδα. Συνεπώς η παρουσία του Τετέι ακόμα και στην αποστολή σίγουρα δίνει μια πιθανή εναλλακτική λύση στα χέρια του Νίστρουπ για κάποια λεπτά, ένα 20 λεπτό, αν θα χρειαστεί έναν δεύτερο επιθετικό ή πιο φρέσκα πόδια μέσα στο παιχνίδι στη Σόφια. Είναι μια δύσκολη εξίσου στο παιχνίδι με τη ΣΕΚΑ 1948 την Τρίτη, διότι ο Παναθηναϊκός με το 1-1 του ΆΚΑ πρέπει να πάρει αποτέλεσμα και την πρόκληση, διότι μένει εκτός Ευρώπης και όπως είπαμε και χθες κινδυνεύει να τεναχθεί στον αέρα η χρονιά του.
0: Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει την ίδια ώρα και την ίδια μέρα με τον Ολυμπιακό την Τρίτη στις 9.
1: Στις 9 η ώρα ακριβώς είναι το παιχνίδι και είναι.
0: Και θα έχει και κόσμο μαζί του, έτσι.
1: Ναι, έχουν ήδη εξαντληθεί τα 1.600 εισιτήρια τα οποία πήραν οι πράσινοι. Ακόμα περισσότερα οι άνθρωποι του Τεφιλιού. Αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού, αλλά και από την Αθήνα αλλά και από τη Βόρεια Ελλάδα έχουν προγραμματίσει εκδρομές. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα στηρίξει την ομάδα του σε αυτή τη δύσκολη αποστολή.
0: Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει νέα, αφού έχει κλείσει το ρόστερ του. Περιμένουν όλοι πώς και πώς να ξεκινήσει η προετοιμασία για να δουν όλα αυτά τα αστέρια μαζί. Και φυσικά λίγο αργότερα στα φιλικά παιχνίδια και στα διάφορα τουρνουά που θα πάρει μέρος ο Παναθηναϊκός. Στον Ολυμπιακό έχουμε μια εξέλιξη, γιατί διαβάζουμε ότι ο Ολυμπιακός έριξε τις απαιτήσεις του όσον αφορά το buyout του Γόκα. Να θυμίσουμε ότι δεν υπάρχει buyout στο συμβόλαιο, άρα ο Ολυμπιακός μπορεί να ζητήσει όσα θέλει. Ζητούσε 3 εκατομμύρια, τώρα λένε ότι έπεσε στα 2 εκατομμύρια. Τι συνέβη?
1: Ναι, υπάρχει ένα δημοσίευμα από την Ιταλία το οποίο αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός προτίθεται να ρίξει τις απαιτήσεις του από τα 3 στα 2 εκατομμύρια ευρώ προς την Ντουμπάη για την παραχώρηση του Thomas Walkup. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αναμόχλευση του θέματος, διότι η Ντουμπάη είχε στα σκαριά την προσπάθεια για την απόκτηση του Wilder Bub, του Αμερικανο-Γερμανού παίκτη, ο οποίος και αυτός είχε υπογράψει με τη Villeurbanne, αλλά λόγω του προβλήματος με τα χρήματα έλυσε τη συμφωνία, έσπαθη τη συμφωνία και υπέγραψε στον Ερυθρό Αστέρα. Δεν πήγε στην Ντουμπάη, άρα η Ντουμπάη συνεχίζει να ψάχνει έναν playmaker, αμυντικογενή, ακριβώς με τα χαρακτηριστικά του Βόκαπ, και φαίνεται ότι έχουμε εκεί ίσως αναθέρμανση του σκηνικού. Βέβαια, όλα εξαρτώνται από την διάθεση και τη θέληση του Ολυμπιακού, στον οποίο ανήκει ο παίκτης, έχει συμβόλαιο μαζί του, έχει δικαιώματα πάνω του, δεν υπάρχει buyout να δοθεί για να απελευθερωθεί ο παίκτης χωρίς να ερωτηθεί ο Ολυμπιακός. Συνεπώς, οι Ερυθρόλευκοι ακόμα μπορούν να ζητήσουν όσα χρήματα θέλουν και να, εάν θέλουν να τον δώσουν. Εάν μπορούν δηλαδή να απορρίψουν κάθε πρόταση, να ξεκαθαρίσουν την εμπολή του παίκτη και να τον κρατήσουν στο ρόστερ τους. Για την ώρα φαίνεται να κρατούν αυτή τη στάση, ότι δεν παραχωρείται. Παρ' όλα αυτά όμως, η επιμονή του παίκτη, ξέρουμε πολύ καλά ότι αν ένας παίκτης έτσι έχουμε δει να συμβαίνει αρκετές φορές.
0: Μα το είδαμε πρόσφατα πάλι με τον Ολυμπιακό, με τον Πετρούσεφ, που ήθελε να φύγει. Με το ζόρι δεν κρατάς κανένα παίκτη, βρίσκεις κάποια ομάδα, προσαρμόζεις τις απαιτήσεις σου και τον αφήνεις να φύγει. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Ακριβώς. Είναι η εποχή όπου συνήθως οι παίκτες είναι αυτοί οι οποίοι έχουν όχι το πάνω χέρι, έχουν το τελευταίο λόγο ενδεχομένως σε μια διαπραγμάτευση και σε μια σχέση. Βέβαια, ο Ολυμπιακός και η αδερφή Αγγελόπουλε έχουν ξεκαθαρίσει ότι όταν υπάρχει ένα συμβόλαιο, εμείς το εκτελούμε όταν ο παίκτης δεν παίζει καλά. Άρα περιμένουμε
0: να
1: εκτελεστεί και όταν ο παίκτης τώρα επιζητά μια υπεραξία. Όλα αυτό θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί και κατά πόσο η πλευρά του παίκτη θα επιμείνει να μείνει ελεύθερος, να αποδεσμευτεί από τον Ολυμπιακό και να συνεχίσει στην Ντουμπάι.
0: Υπάρχει ένα τρελό σενάριο ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει ανταλλαγή τον Βόκαπ με τον Μαμαντί Διακητέ, ο οποίος υπέγραψε πριν από λίγο με την Ντουμπάι. Θα πούν όλοι καλά ρε φίλε, υπέγραψε και θα φύγει. Αλλά έχουμε το προηγούμενο του Μόζες Ράιτ που είχε υπογράψει στην Μπαρσελόνα και μετά από μερικές εβδομάδες έφυγε και πήγε στην Αρμάνι Μιλάνο. Συμβαίνουν και αυτά.
1: Συμβαίνουν και αυτά. Μπορεί να συνδυαστώ ή να δοθεί δανεικό στον Ολυμπιακό, διότι δεν μπορεί να κάνει δύο μεταγραφές ένας παίκτης μέσα σε μια μεταγραφική σεζόν. Μπορεί να βρεθεί τέλος πάντων μια νομικήστική φόρμουλα. Μάλλον φαίνεται ότι ίσως να οδηγηθούμε σε μια τέτοιου είδους φόρμουλα, διότι και ο Ολυμπιακός ψάχνει παίκτη στη θέση 4 και η Ντουμπάι έχει πάρα πολλούς forward εκεί, έχει μαζί τους πάρα πολλούς αθλητές. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει η διαπραγμάτευση.
0: Ωραία. Αντρέα, σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 24 λεπτά μετά τις 3 και όπως σας είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, οι φίλοι του Στίβου μπορούν να γεμίσουν την εβδομάδα τους με σπουδαία αγωνίσματα, με σπουδαίες μάχες, με σπουδαίες κόντρες, καθώς αρχίζει τη Δευτέρα στο Μπέρμιγχαμ το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου μέχρι και την Κυριακή 16 η καρδιά του Ευρωπαϊκού Στίβου χτυπάει στο Alexander Stadium, το μεγαλύτερο στάδιο για Στίβο στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τη χωρητικότητά του να είναι 18.000 θεατές, ωστόσο μπορεί να επεκταθεί και στις 40.000 για μεγάλες διοργανώσεις. Αξίζει να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που μια βρετανική πόλη θα φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, παρότι στο Μπέρμιγχαμ έχουν γίνει μεγάλες διοργανώσεις όπως το Ευρωπαϊκού Κλειστού Στίβου και τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Κλειστού το 2003 και το 2018. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο Νίκος Τσόνης, ένας πολύπειρος ρεπόρτερ που έχει καλύψει πολλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα. Νίκο, στο Μπέρμιγχαμ έχεις πάει, καλό απόγευμα.
1: Έχω πάει για Κλειστό Στίβο. Καλό απόγευμα στους ακροτές του 984 και σε σένα, φίλε Στεφάνη.
0: Έχεις πάει στο Μπέρμιγχαμ, ε?
1: Ναι, για Κλειστό Στίβο.
0: Α, για Κλειστό. Άλλο το άλλο ανοιχτός, άλλο κλειστός. Αλλά
1: είναι ωραία να είσαι στην Αγγλία για να παρακολουθείς Στίβο.
0: Μα είναι ίσως μετά τους Φιλανδούς, θα έλεγα εγώ, οι κορυφαίοι φιλάθλοι στον κόσμο όσον αφορά το Στίβο. Ή κάνω λάθος?
1: Όχι, δεν έχεις άδικο. Οι Αγγλοσάξονες γενικά είναι και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, στη Μεγάλη Βρετανία φυσικά. Δεν βρίσκεις εισιτήριο για να πας σε αυτούς τους αγώνες. Οτιδήποτε αγώνες, είτε παγκόσμιοι είτε Ολυμπιακοί που πήγαμε το 12, δεν βρίσκεις θέση για να κάτσεις. Το ίδιο και οι Φιλανδοί. Γενικά ο Στίβος είναι πολύ αγαπητός, δοκιμάζει την προσπάθεια του ανθρώπου σε ερασιτεχνικό επίπεδο, χωρίς την επαγγελματική οργάνωση που διαθέτουν τα ομαδικά αθλήματα, μόνο με τους μαθητές που εξελίσσονται και πάνε και στα πανεπιστήμια. Εκεί δείχνει κάθε χώρα την πραγματική της δύναμη. Γιατί στο ομαδικό μπορεί να αποκτήσεις 2-3, αν είναι για μπάσκετ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν είναι για ποδόσφαιρο από άλλες διάφορες χώρες που ασχολούνται πάρα πολύ.
0: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς.
1: Αποφώνεται μια άλλη εικόνα.
0: Και στο Στίβο, Νίκο μου, η Τουρκία έχει αγοράσει τη Μισή Αφρική, Κατάρ, τα Αραβικά Εμμυράτα έχουν αγοράσει τη Μισή Αφρική.
1: Προξενούν ένα γέλιο σε αυτό το
0: γέλιο, αλλά είναι
1: ένα μηδίασμα, ενώ στα ομαδικά δεν προξενούν μηδίασμα. Ίσα χαίρεσαι που βέβαια να μην ξεχνάμε ποτέ ότι ο αθλητισμός είναι παγκόσμιος, έτσι, δεν είναι εθνικός.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων μέσα από το Στίβο, το κολύμπι, φαίνεται το έργο που κάνει μια χώρα. Και στην Ελλάδα γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, είχαμε μετάλλιο στο Under 20 παγκόσμιο. Τι ήταν αυτό?
1: Ναι, σήμερα ήταν μια πολύ χαρούμενη μέρα για μας, καθώς μια Ιουλιάνα Ρούσου από την Ηλιούπολη κατάφερε να πάρει σε ένα από τα πιο δύσκολα αγωνίσματα, όπως είναι τα 800 μέτρα, κατάφερε να πάρει ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20. Δεν είναι τα άλματα που έχουμε μια παράδοση,
0: ναι,
1: στο μήκο
0: και οι ρήψεις, ναι,
1: είναι σε ένα δρομικό αγώνισμα που συνηθίζουμε να βλέπουμε στις τελευταίες θέσεις τους αθλητές μας όταν πρόκειται για παγκόσμιο, ευρωπαϊκό ή και ολυμπιακούς αγώνες. Είναι πολύ δύσκολη η διάκριση εκεί. Είναι διψασμένοι οι Αφρικανοί που δεν αφήνουν σκαλί στο βάθρο. Έχουν τρελαθεί οι Αμερικάνοι τα τελευταία χρόνια, όπως βλέπεις ο Γκεμπρίτσεν, οι Σκανδιναβοί γενικότερα, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι έχουν μεγάλη τρέλα με αυτές τις αποστάσεις από 800 έως 3 χιλιόμετρα, και όταν μία Ελληνίδα όπως είναι αυτή η 19χρονη Ρούσου, και δείχνει ότι είναι ταλέντο, γιατί ήταν και πριν από 2 χρόνια στο Περού στο τελικό και με πυρετό έτρεξε στο τελικό, δεν είναι μικρό πράγμα να έρχεται να παίρνει τα μετάλλια, ένα μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20 ονών, των νεανίδων που λέγαμε παλιά, εφήβων νεανίδων, είναι μεγάλη υπόθεση. Ελπίζουμε να συνεχιστεί.
0: Να συνεχιστεί, ναι, σωστά.
1: Πρόσεχε όμως, Στέφανε. Σε αυτό το αγώνισμα ξαφνικά έχουμε και τη Δεσπολάρη και την Πλάκα.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
3: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
5: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Δυναμικότητα της κάθε διοργάνωσης και έφτασε στο παρατσάκ για να προκληθεί η Δεσπολάρη και είναι κρίμα.
3: Μάση.
2: Είναι άξια αθλήτρια. Άντως... Βέβαια εδώ στα 800 η ομορφιά που έχουν είναι ότι δεν πάει φαβορή. Είναι το σύνολο.
3: Παίρνει μέρος η Δεσπολάρη στα 800 ή όχι?
2: Όχι, δεν θα πάρει. Ναι, ναι. Για λίγο έκανε την πρόκληση.
3: Ναι, ναι. Στη Ρώμη είχαμε 3 μετάλλια, Τεντόγλου, Καραλή, Στεφανίδη. Οι δύο πρώτοι παραμένουν φαβοροί για να ανεβούν στο βάθρο, ναι. Η ναι. Στεφανίδη μετά την έγινε μητέρα, πήχε από τους υποχρεώσεις της. Πρόσφατα έγιναν και ένα meeting και έχασε από την Αδαμοπούλου, μου φαίνεται. Άρα πάμε για Τεντόγλου, Καραλή μόνο, Νίκο.
2: Ενδεχομένως και η Τζέγκο που
3: έχει και η Τζέγκο, ναι, σωστά.
2: Λείπουν οι Ασιάτισσες που είναι
3: ναι.
2: Φωτιά και λαύρα στο ακόντιο. Και από εκεί και έπειτα, Στέφανε, όπως πολύ καλά ξέρεις, υπάρχουν και τα πρόβλεπτα που μπορεί να συμβούνε και να πάρουν μετάλλιο. Θυμάσαι το 92 με το μεγαλύτερο παράδειγμα ήταν η Πατουλίδου.
3: Πήγε
2: εκεί
3: βέβαια.
2: Για τρέξει άντε μέχρι τον προημιτελικό και έφτασε να πάρει το χρυσό μετάλλιο.
3: Αυτά γίνονται τέτοια. Μια φορά τον αιώνα όμως, εντάξει.
2: Μην ξεχνάς ότι οι ευρωπαϊκοί αγώνες ξεκίνησαν το 1934 και είχαμε ένα μετάλλιο με τον Χρήστο Μάντικα στα 400 εμπόδια της ΑΕΚ, αποτυχείο αυτός. Μετά ξαναπήραμε το 66 στη Βουδαπέστη με τον Παπα-Νικολάου.
3: Μπράβο, μετά το 71 στο Ελσίνκι με τον Παπαγεωργόπουλο.
2: Με τον Παπαγεωργόπουλο τον Βασίλη και μετά ξαναπήγαμε
3: στην Αθήνα το 82.
2: Με τη Βερούλη και τη Σακοράφα πρωτοτρίτο.
3: Μπράβο, τα θυμάσαι, καλά τα θυμάσαι. Ναι,
2: ναι. Καταλαβαίνω, είχαμε τη μεγάλη απογοήτευση το 69 στο Καρεσκάκι.
3: Με τον Παπα-Νικολάου.
2: Όπου ο Παπα-Νικολάου ήρθε τέταρτος.
3: Mm-hmm.
2: Γενικά, είχε πάρει μετάλλη βέβαια το 66. Γενικά δεν ήταν εύκολο. Το 98 πήραμε στο τριπλούν με την Βασδέκη χρυσό μετάλλιο. Και το μεγάλο μπαμ έγινε
3: το Μόναχο το 2002, παραμονές των Ολυμπιακών Αναγώνων, λογικό.
2: Ναι, ήταν λογικό.
3: Και Ντέρι Στάνου, Βόγκο, Λιμανιάνη, Παπαδημητρίου και Λεσίδου.
2: Ναι, και Λεσίδου πήρε τότε το τρίτο, αν θυμάμαι καλά.
3: Ναι, σωστά, Χάλκινο.
2: Τα τέσσερα χρυσά ήταν και Λεσίδες,
3: και Ντέρι Στάνου, Βόγκολη και Μανιάνη. Τώρα σε αυτούς τους αγώνες έχουμε τον Τσάμι, ο οποίος είναι πλέον 44 χρονών. Είναι...
2: Έχει πάρει μετάλλιο ο Τσάμις σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
3: Έχει πάρει μετάλλιο, ναι.
2: Έχει πάρει βέβαια στο παρελθόν.
3: Δεν το θυμάμαι αυτό, σου πω την
2: αλήθεια. Ναι, είναι όχι χρυσό.
3: Α, να το, στο τριπλούν 2018 Άμστερνταμ, 1678 Χάλκινο.
2: Ναι.
3: Έγινε 44 χρονών λοιπόν το παλικάρι ο Τσιάμις και θα πάρει μέρος για μία ακόμη φορά, μπράβο του, μπράβο, χαρά στο κουράγιο του. Αλλά για πες τώρα, ο Τεντόγλου είναι το κλόνι το φαβορί, αν και είναι βούλγαρος στη μέση, τον οποίο βέβαια...
2: Εντάξει, είναι πάρα πολύ και ο Τεντόγλου, γι' αυτό
3: και
2: είναι...
3: Και ο Ιταλός για... είναι, και ο Ιταλός.
2: Μα ο Τεντόγλου είναι ο πλέον θρύλος του αγωνίσματος. Mm. Κανένας άλλος από τον Καρλ Λιούις δεν έχει τόσες διακρίσεις όσο ο Τεντόγλου. Και αντιμετωπίζει σήμερα πολύ ισχυρούς αντιπάλους, όπως ο Σαραμπουγιούκοφ, ο Βούλγαρος, ο Φουρλάνη, είναι ο Ιχάμερ, ο Ελβετός ο δεκαθλητής.
3: Mm.
2: Είναι ο Μπάτλε που έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Πορτογάλος. Είναι πάρα πολλοί αθλητές Ευρωπαίοι καλοί. Εκτιμούμε ότι ο Τεντόγλου είναι ανίκητος και θα τα καταφέρει αυτή τη φορά. Έχουμε τον Εμμανουήλ Καραλή
3: που έχει μπροστά τον Ντουμπλάντης, αλλά μας είπες σε παλιά εκπομπή, σε παλιά εκπομπή μας είπες ότι κάποτε θα ξεπεράσει τον Ντουμπλάντης.
2: Ναι, το θυμάσαι καλά και το πιστεύω ακόμα.
3: Εδώ είμαστε, εντάξει.
2: Και το πιστεύω όχι για τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι. Την
2: χρονιά του βγαίνει.
3: Ναι.
2: Αλλά... ελπίζουμε με αυτά που έχουμε δει και με αυτά που θέλει να εφαρμόσει ότι θα βγει σε αυτά τα ύψη. Τώρα αυτά όλα πρέπει να τα δούμε.
3: Σωστά.
2: Άλλο τι πιστεύουμε και άλλο τι θα δούμε.
3: Για πες μου τώρα οι μεγάλοι αθλητές που θα λάμψουν σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ποιοι λες να είναι? Όχι για Ελληνές γενικά.
2: Νομίζω ότι οι Βρετανοί θα σαρώσουν.
3: Βρετανία.
2: κάνουν μια επαναφορά στο στίβο και ειδικά στις μεσαίες αποστάσεις που είχαν τον Κόου και τον Όβετ, έρχονται πάρα πολύ δυνατά. Βέβαια θα βρουν δυσκολίες, αλλά εκτιμώ ότι θα πάνε καλά. Έχουν και στο επικοντό των γυναικών, πάντα είναι δυνατοί οι Βρετανοί, και όταν γίνεται και μέσα στη χώρα τους, ήδη το κουβεντιάζουν μέσω των δημοσιευμάτων όλη τη χρονιά αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Εκείνοι που βρίσκονται σε μια ύφεση είναι οι Γερμανοί στο στίβο.
3: Ναι.
2: Από εκεί και μετά θα δούμε Ισπανούς, θα δούμε Γάλλους, Γάλλοι.
3: Ονόματα έχουμε, ονόματα έχουμε. Είναι αυτή η Ολλανδέζα που θα ξεχωρίσει.
2: Η Μπολ,
3: ναι.
2: Ναι. Νομίζω ότι η Μπολ μπήκε θετικά στα 800 μέτρα, αλλά είναι η Χότκινσον. Είναι οι Βρετανίδες, δεν είναι μόνο οι Χότκινσον, είναι πολλές.
3: Mm-hmm.
2: Δύσκολα να τα καταφέρει. Είναι αυτή η Ελβετίδα που έχει κάνει δύο φορές απόπειρα να πάρει το ρεκόρ της Κρατοσβίλοβα.
3: Ναι.
2: Είναι πολύ δυνατό το αγώνισμα και δεν μπορεί να έχει φαβορί εκεί. Εγώ ακολουθώ τη Χότκινσον και έρχεται η άλλη πιο πίσω με μια υπομονετική κούρσα και ελεγχόμενη και σου παίρνει την πρώτη θέση.
3: Mm-hmm.
2: Καταλαβαίνεις, γι' αυτό στους Αγγλοσάξονες είναι από τα κορυφαία αγωνίσματα τα 800 και τα 1500.
3: Στους άντρες θα είναι ο Ντουμπλάντης το νούμερο 1, έτσι, λογικά.
2: Θεωρώ ότι ο Ντουμπλάντης θα είναι ο πρώτος, ο καλύτερος. Δεν αποκλείεται να δούμε και παγκόσμιο ρεκόρ, αν και είναι νιόπαντρος.
3: Τώρα πήρε πάνω του, πήρε πάνω του.
2: Το άγχος του φύγε. Είδε και ο Καραλής δεν είχε αυτή την ανωδική πορεία μετά το 6-17, καθώς άλλαξε τα κοντάρια του να βάλει ακόμα δυσκολότερα για να φτάσει στα 6-30, δεν το βγήκανε, ψάχνεται, μπορεί να το βγούνε, αλλά αυτό ηρέμησε τον Ντουμπλάντη στην κορφή. Δεν έχει άγχος.
3: Ναι.
2: Όλα αυτά παίζουν ρόλο.
3: Παίζουν ρόλο. Στο επικοντό, εντάξει, Στεφανίδη, δύσκολα να. Αν φτάσει στον τελικό, θα είναι επιτυχία.
2: Μετά τη Γένα προσπαθεί να βρει τον εαυτό της, αλλά νομίζω στα 4.80 που θα κρυθούν τα μετάλλια δεν θα μπορέσει.
3: Δεν
2: θα μπορέσει.
3: Μάλιστα.
2: Θα είναι δύσκολα.
3: Έχουμε την Τζένκο, έχουμε την Τρακομύροβα στο έπαθλο που ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο. Η Ντριτσπιώτη δεν ξέρει τι θα γίνει στο μαραθώνιο, στο Βάδιν. Γιατί βλέπω εδώ έχουμε και η Μαραθώνιο Βάδιν και Μαραθώνιο Βάδιν. Τελειώσαν τα 10 και τα 20.
2: Είναι ένα πολύ δύσκολο αγώνισμα το Βάδεν.
3: Αυτά τώρα, συγγνώμη, επειδή τώρα το βλέπω αυτό. Τα 10 και τα 20 χιλιόμετρα τελειώσαν και ονομάστηκαν οι Μαραθώνιος και Μαραθώνιος.
2: Καταργήθηκαν όλες οι αποστάσεις,
3: ναι.
2: Και έγιναν οι Μαραθώνιος και Μαραθώνιος.
3: Δηλαδή 22 και 40.
2: Και 21% και 42.
3: 42 χιλιόμετρα Βάδεν, 42 χιλιόμετρα.
2: Είχε 50, όπως θυμάσαι
3: παλιά. Α, 50 είχε παλιά. Τελευταία ήταν τα 10 και τα 20,
2: Ακριβώς. Και τα αλλάξανε τώρα και κάνανε ημιμαραθώνιο και μαραθώνιο.
3: Ναι.
2: Εντάξει, δεν είμαστε πολύ ψηλά από πλευράς επιδόσεων σήμερα στο Βάδιν. Είναι ένα δύσκολο αγώνισμα, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Κρίνεται πολύ εύκολα και αρνητικά από πολύ κόσμο, αλλά δεν νομίζω ότι έχει δίκιο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί κριτές, υπάρχουν πολλές δυσκολίες, ακυρώνονται αθλητές από την υπέρβαση. Ξέρεις, να είσαι υποχρεωμένος να βαδίσεις και να πηγαίνεις και τον τερματισμό σου έρχεται να πετάξεις και να είσαι κατηλωμένος στο έδαφος, ξέρεις.
3: Ναι, άστο να πάει. Ναι, είναι.
2: Ξέρεις τι αντιθέσεις, τι προσπάθεια χρειάζεται για να κρατηθείς. Αλλά ο κόσμος το κρίνει έτσι με μια ελαφρότητα.
3: Γιατί υπάρχει υποκειμενικός παράγοντας. Ο κριτής κρίνει
2: αυτό.
3: Υποκειμενικά πώς θα το κάνουμε.
2: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, αλλά υπάρχουν πολλοί κριτές σήμερα.
3: Ναι.
2: Και σε μεγάλες διοργανώσεις υπάρχει μεγάλη αυστηρότητα.
3: Μάλιστα.
2: Δεν γίνεται κάτι στην τύχη και πρόχειρα.
3: Άρα πάμε για δύο μετάλλια, το τρίτο θα είναι έκπληξη, λες.
2: Εκτιμώ ότι θα φτάσουμε στα τρία, τώρα θα δείξει. Πάντως θα δούμε ωραίους αγώνες, τις έχει δύο.
3: Ναι.
2: Τις δείχνει από τις 12 έως 3 το μεσημέρι και από τις 8 έως τις 12 το βράδυ.
3: Να πούμε αύριο έχουμε σφαιροβολία Ραφαελίδου Μαγκούλια, έχουμε σφυροβολία Φραντζεσκάκη Παπαναστασίου Αναστασάκη, 100 μέτρα γυναικών Εμμανουλίδου Σπανουδάκη. Έχει τον προκριματικό του μήκος αύριο, παιδιά, στη 1.30, Τεντόγλου Σταματονικολός. Έχει σφυροβολία Φραντζεσκάκη, όπως είπαμε πριν, κτλ. Και το απόγευμα μπαίνει μέσα και η Σκαρβέλη και διάφοροι άλλοι αθλητές.
2: Ναι, οι δύο πρώτες μέρες κυριαρχούν οι προκριματικοί,
3: όπως πάντα.
2: Και σιγά σιγά μπαίνουμε στην ουσία.
3: Συντονιστείτε, πρωί ξεκινάνε 12.30 οι αγώνες και πάνε μέχρι 3.20 και το απόγευμα, αυτό είναι πολύ καλό, 9 η ώρα είναι ότι πρέπει, δηλαδή να έχει πέσει και ο ήλιος, μέχρι τις 12 το βράδυ μπορούμε να δούμε τους καλύτερους αθλητές της Ευρώπης να αγωνίζονται για τα μετάλλια, για τα ρεκόρ, για οτιδήποτε άλλο έχουν ως κίνητρο. Νίκο Τσόνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια.

Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 παρά 20 κάθε μέρα και το βράδυ από τις 9 μέχρι τα μεσάνυχτα, αλλά όσοι θέλετε και άλλα αθλητικά, υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Εδώ είναι 2 ώρες νωρίτερα. Στις 10.30 ξεκινάνε οι προκριματικοί και το βράδυ οι ημιτελικοί και οι τελικοί ξεκινάνε στις 7.30. Άρα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα έχετε να βλέπετε. Και καλύτερα έχουμε να βλέπουμε και θα έχουμε και Έλληνες. Η Ελλάδα συμμετέχει με 22 κολυμβητές και κολυμβήτριες. Και πρώτο στη μάχη ρίχνεται το πρωί στις 10.30 στα 400 μεικτή ατομική ανδρών ο Απόστολος Παπαστάμος. 400 ελεύθερα ανδρών έχουμε Δημήτρη Μάρκο, Βασίλη Κακουλάκη. 4x200 εθνική ομάδα. Και μετά το απόγευμα έχουμε τους ημιτελικούς και των τελικών των ίδιων αγωνισμάτων. Να πούμε ότι αυτοί οι αγώνες γίνονται στο Παρίσι από 31 Ιουλίου ως 16 Αυγούστου. Προηγήθηκε η καλλιτεχνική κολύμβηση 31 Ιουλίου με 5 Αυγούστου που είχαμε 2 χρυσά μετάλλια με τις αδερφές, τις χρυσές αδερφές που έγιναν από αυστριακές Ελληνίδες. Κατά Δύσης είχαμε 31 Ιουλίου με 6 Αυγούστου. Μαραθώνια κολύμβηση 4 με 8 Αυγούστου με τον Κυνηγάκη να παίρνει την 6η θέση. Και τώρα αρχίζουν αύριο οι κολυμβητικοί αγώνες που είναι και φυσικά το κλου της διοργάνωσης στο Παρίσι, όπου υπάρχουν και πολλοί Γάλλοι καλοί αθλητές και θα δούμε γεμάτα γυμναστήρια, κάτι που δεν είδαμε, γεμάτα κολυμβητήρια, κάτι που δεν είδαμε στις καταδύσεις και στην καλλιτεχνική κολύμβηση.

να περάσουμε στους Έλληνες του εξωτερικού, καθώς σε λίγο στις 4 ξεκινάει το Emirates Cup και η Arsenal αντιμετωπίζει την Dortmund. Στην ενδεκάδα της Arsenal βρίσκεται για μια ακόμη φορά ο Χρήστος Τζόλης, που είχε καλό ξεκίνημα και πέτυχε και γκολ στο προηγούμενο φιλικό, ενώ στην απέναντι ομάδα, στην Borussia Dortmund, στην ενδεκάδα θα βρεθεί ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, δύο Έλληνες αντίπαλοι.

Και ο Τσιμίκας θα αγωνιστεί στην ενδεκάδα της Λίβερπουλ, καθώς ανακοινώθηκε η ενδεκάδα της Λίβερπουλ για το φιλικό παιχνίδι που θα δώσει σε λίγη ώρα. Άρα έχουμε τρεις Έλληνες σε ενδεκάδες κορυφαίων ελληνικών ομάδων της Ευρώπης, κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης, και θα έχουμε να ασχολούμαστε και με τον Παυλίδη φυσικά, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος σεντερφόρ στην Ευρώπη, τον θέλουν οι πάντες και σκοράρει κατά ρυπάς. Τα πράγματα είναι πολύ καλά, το θέμα είναι ότι δεν έχουμε εθνική ομάδα, γιατί με όλη αυτή την πλειάδα των αστέρων ο Γιωβάνοβιτς δεν κατάφερε να προκριθεί και παρόλα αυτά έμεινε στη θέση του. Έχασε δύο σημαντικές προκρίσεις, αλλά η ΕΠΟ επιμένει να τον κρατάει σαν προπονητή, και ο Καρέτσας με τον Τζιόλι δεν έπαιξαν στο Μουντιάλ, όπως δεν έπαιξε στο Μουντιάλ και ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος αποχώρησε για προσωπικούς, όπως είπε, λόγους.

Σε άλλα νέα από το εξωτερικό, γίνεται χαμός στη Βιλερμπάν. Διαπραγματεύεται με την οικογένεια Μπας την πώληση της ομάδας ο Πάρκερ, ο οποίος ξεκίνησε ενθουσιώδης, έλεγε για κάτι μπάτζετ εξωφρενικά, απέκτησε παίκτες. Τελικά είδε ότι αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν και σιγά σιγά ψάχνει να βρει κάποιον να πουλήσει τη Βιλερμπάν.

Ένα άλλο νέο που αφορά την Ελλάδα. Για πρώτη φορά από αύριο μάλλον, την Δευτέρα 10 Αυγούστου, στις 9 το πρωί ξεκινάνε στο Παναθηναϊκό Στάδιο οι εργασίες καθαρισμού των μαρμάρων. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ από το 1896, από τους πρώτους, πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Όπως μας είπε ο πρόεδρος της ΟΕ, το στάδιο δεν καθαρίστηκε ποτέ. Αύριο μπαίνουν συνεργεία, είναι γεμάτο πατημένες τσίχλες, είναι βρωμιές, είναι. Θα λάμπουν τα μάρμαρα σε λίγο καιρό. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 120 χρόνια γίνεται οργανωμένος καθαρισμός των μαρμάρινων επιφανειών του Καλλιμάρμαρου, με στόχο φυσικά να αποκατασταθεί η φυσική όψη του πεντελικού μαρμάρου και να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο η μοναδική αρχιτεκτονική και ιστορική αξία του μνημείου. Η σημαντική αυτή παρέμβαση πραγματοποιείται με χορηγία του Βαγγέλη Μαρινάκη και της ναυτιλιακής εταιρείας Capital του Πρόεδρου του Ολυμπιακού. Θα γίνει υπό την εποπτεία του αρχιτέκτονα Μανώλη Κορέ, επίσημου συμβούλου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, και με τη συνεργασία και την καθοδήγηση διαπιστευμένων συντηρητών του Υπουργείου Πολιτισμού. Και στόχος, όνειρο, δεν ξέρουμε αν θα γίνει, πολύ πιθανό να γίνει, να έχουμε και Diamond Links στην Ελλάδα. Και όπως μας διευκρίνησε ο κύριος Κούβελος, ο στίβος δεν είναι όπως τα μοντέρνα γήπεδα, είναι 200, έχει περίεργες στροφές. Άρα στο Παναθηναϊκό Στάδιο μπορεί να γίνει, να γίνουν τα 100 μέτρα, μπορεί να γίνουν άλματα μήκος τριπλούν, πικοντό, ύψος και όλα αυτά τα σχετικά. Μιλάμε ο προγραμματισμός, μάλλον το φιλόδοξο σχέδιο για να έρθει το Diamond Link στην Αθήνα, είναι να γίνουν 6 αγωνίσματα στο Καλλιμάρμαρο και τα υπόλοιπα αγωνίσματα να γίνουν στο ΆΚΑ. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του Sport City της Κυριακής. Στην ρύθμιση του ήταν ο Γιώργος Βαρδαξής, στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 ο Στέφανος Λεμονίδης. Καλό απόγευμα, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Βιβιάνα Βαρδί.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό. Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε

0: σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Στο κόκκινο βρίσκεται η χώρα λόγω κινδύνου πυρκαγιών εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν από σήμερα. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για αύριο Δευτέρα σειρά περιοχών της χώρας, καθώς σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4. Σε Red Code που θα βρίσκονται η περιφέρεια Αττικής, Αχαΐας και Κρήτης, οι περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας, Βιωτίας, Φθιώτητας, Φωκίδας και Εύβοιας, οι περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρία, καθώς και Κυκλάδες. Συνεχίζονται οι επίγειες περιπολίες με τη συμμετοχή του πυροσβεστικού σώματος, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, ενώ ξεκινούν και οι εναέριες περιπολίες σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά. Σε εξέλιξη πυρκαγιάς, η χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπηλαιοριστιάδας για την κατάσβεση επιχειρούν 8 πυροσβέστες, 4 οχήματα και από αέροσολ ένα ελικόπτερο. Συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Οριστιάδας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδίωχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νησιά και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς. Αυξημένη κίνηση και στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα κατά διαστήματα. Από το πρωί πολύ αυξημένη ήταν η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και σε αυτά της Ραφίνας και του Λαβρίου. Η Ισπανία έλεγξε περίπου 200 ταξιδιώτες που έφτασαν από την Ιταλία στα 6 μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας κατά την πρώτη μέρα της εφαρμογής των συνοριακών ελέγχων που ενεργοποιήθηκαν μετά από μια διαφωνία με την Ιταλία για παράτυπη μετανάστευση. Η Ισπανία ανακοίνωσε την Παρασκευή το βράδυ ότι οι συνοριακοί έλεγχοι σε πτήσεις και πλοία από την Ιταλία θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου μετά την εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων από τη Ρώμη που υποστήριξαν τα μέτρα αυτά υποκινήθηκαν από το μαζικό κύμα μετανάστευσης 72.000 μεταναστών στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής στις 30 Ιουλίου. Ο τυφώνας Ντόλφιν έπληξε σήμερα την Ανατολική Κινεζική Ακτή, προκαλώντας καταρρεκτόδεις βροχές και ισχυρούς ανέμους, αλλά και προειδοποιήσεις για πλημμύρες και κατολισθήσεις. Ο τυφώνας Ντόλφιν έπληξε προηγούμενα την περιφέρεια της νότιας Οκινάουα στην Ιαπωνία, τραυματίζοντας 6 ανθρώπους και αφήνοντας χωρίς παροχή ηλεκτρικού ρεύματος περισσότερα από 50.000 κτίρια. Και ο καιρός έθριος και αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 34 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
1: Αθήνα 984.

στην αγκράθα. Μπύρες χτυπάει στην μπάρα μες στο σκοτάδι.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα

το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει.

μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο. Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Σκάφηκε ένα ελικόπτερο σε ύψιστη επιφυλακή σήμερα και αύριο. Ο κρατικός μηχανισμός για την πρόληψη όπου είναι δυνατόν και την κατάσβεση όπου απαιτηθεί πυρκαγιών. Ο κίνδυνος εκδήλωσης είναι πολύ μεγαλύτερος, κατηγορίας 4, εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων έως και 9 μποφόρ σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία. Στην Αττική, στο σύνολο σχεδόν της Θεράς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Νότιου Αιγαίου. Οι αρχές απέφυναν εκ νέου έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει εστία φωτιάς. Στο μεταξύ, μεικτά σώματα της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων έχουν ήδη ξεκινήσει και πραγματοποιούν επίγειες και εναέριες περιπολίες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδιούχων του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα. Αυξημένη είναι η κίνηση γύρω από τους δρόμους στο λιμάνι του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προκλητική και επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες φλούμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει ενδεχόμενα κενά στην νομοθεσία, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης, εκτός εάν πρόκειται για περιοχή Natura. Ξεκινά αύριο η διαδικασία καθαρισμού και ανάδειξη των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου. Την επιστημονική εποπτεία του έργου θα έχει ο αρχιτέκτονας Μανώλης Κορές. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οργανωμένος καθαρισμός στο Καλλιμάρμαρο συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από 120 χρόνια. Συνεχίζει το αδιέξοδο στον κόλπο, καθώς η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν θα συμμετάσχει σε ένα γύρο συνομιλιών με την Ουάσιγκτον όσο παραβιάζεται η μεταβατική συμφωνία. Σύμφωνα πάντα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία Ιράν-Ομάν για τη διασχήρηση των στενών του ορμούς. Ωστόσο, όπως είπε, το στρατηγικής σημασίας ναυτικό πέρασμα δεν αναμένεται να ανοίξει εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμφωνήσουν με τους Ιρανικούς όρους. Και ο καιρός, έθριος και αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο-βόρειο-ανατολικά έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 33,4 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Χίγδιν και Μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
1: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: καμπαρτίνα.
1: Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι μου πω. Μόνο η βροχή κλαίει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.

δάχτυ στη βροχή. Όσα νομίσαμε πως είναι η αλήθεια. Κι αν ο καιρός κερνάει σοφία και αντοχή. Στάχτη στη βροχή, δεν πέρασε ούτε μέρα από τον πρώτο έρωτα.

Κι αν θες γυρίσαι πίσω, κι ας ξέρεις πως δεν έχει επιστροφή. Κοινά μυστικά πουλιά στο μπαλκόνι,

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

ήθελα να πω ένα τραγούδι, αλλά το έχει πει ο Θανάσης ο Κωνσταντίνου πιο μπροστά. Και ζήλεψα κιόλας. Όχι, όχι, όχι. Θα πω ένα άλλο του Θανάση πάλι.

ένιωσα μαγεμένη. Βασίλισσα της θάλασσας στο πλοίο της γραμμής. Με στην Ερμούπολη έστεκες, με την καρδιά σχισμένη, να βάφει ανθρώπους κόκκινους, στο πλήθος να με βρει.

φωνάζουνε ξενύχτη. Κοινές γυναίκες δεν υπάρχουν. Τις λένε κονσωματρίς. Μια θερίνα μοίρασε που φέρανε στο δίχτυ. Κάνω πως δεν κατάλαβα. Έρωτα θες για τρεις.

μέσα σόρια και μέτρα. Το κλίμα στρίβεται στο κάγκελο να ανέβει. Ξέρω στα παιδικά σου όνειρα συνέβη. Να δεις το γίγαντα που δεν στη βλέπει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Aegeo Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.
4: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
3: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
4: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

There's a mountain.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
4: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στους 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

Χρήστος Παπαδάκης με μουσικές που αξίζουν τον κόπο. Για τα ράξια στο Τέμενος, το πρώτο μας κομμάτι για απόψε. Σέρνουνος για τη συνέχεια. Από τους εξαιρετικούς Γάλλους Dark Sanctuary.

Οι Γάλλοι δισκογραφούν από το 1996. Μας έχουν προσφέρει μια σειρά από εξαιρετικές κυκλοφορίες σε dark wave, neoclassical μονοπάτια. Είχαν αρκετά χρόνια να βγάλουν δίσκο και το Σέρνονος είναι το άλμπουμ δισκογραφικής επιστροφής τους, το οποίο το απολαύσαμε και φυσικά το προτείνουμε και σε εσάς. Εξαιρετική μουσική, εξαιρετικές ερμηνείες, εξαιρετική ατμόσφαιρα από μια μπάντα που παραμένει, αν μη τι άλλο, πιστή στην αισθητική της.

Εξαιρετική η Δαιμόνια Νύμφη, τους ακούσαμε στο Psycho Stasia από το άλμπουμ τους, από το μόνιμο Psycho Stasia άλμπουμ τους του 2013.

Ήρθε η ώρα τώρα να δώσω σκυτάλι στους Ten High, τους οποίους ακούμε στο κομμάτι Valkama.

SJ Tucker ακούσαμε από το εξαιρετικό Blessings. Come to the Labyrinth. Τη σκυτάλη παίρνουν οι All About Eve στο κλασικό και αγαπημένο Dream Now.

Autumn Twilight ακούσαμε από το εξαιρετικό Dream Six Dreamer. Ήταν το κομμάτι Autumn Twilight, το μόνιμο.

Ντίγκανζιχ για τη συνέχεια. A follow image of fulfilled desire.

Ακούσαμε Decadence, Cold Winter Sun, Floating Tears and Withered Flowers για τη συνέχεια στο Joy Parade.

Κλείνω για απόψε με Faith and the Muse στο Unwin, Been in the Waves. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και την υποστήριξη. Να ακούτε δυνατά τις μουσικές που γουστάρετε. Είναι η μόνη σας αλήθεια. Εμείς θα τα πούμε σύντομα. Να είστε όλοι καλά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
3: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
2: Get the music right.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Just slowly turn you, just, oh, I need.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες. Πάμε.